θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα με τα Summer Edition Tips. Το tips της σημερινής ημέρας έχει να κάνει με τις αγιονάρες, οι οποίες δεν είναι ιδανικές για ώρες, για πολλές ώρες μάλλον περπάτημα, για να είμαι σαφής, αλλά και κάποιες συγκεκριμένες οι οποίες δεν είναι και πολύ ποιοτικές, δεν είναι γενικά για πολύ περπάτημα, του τύπου 10 λεπτά το πολύ. Τα πόδια κουράζονται πολύ περισσότερο από όσο φαντάζεσαι. Μπορεί προφανώς να δημιουργήσουν έγκαυμα και κάποιες μάλιστα, σε όλους μας έχει τύχει, χαλάνε και εύκολα και μπορεί να μείνουμε ξυπόλοιτοι. Γι' αυτό πάρα πολύ μεγάλη προσοχή.

Είμαι ο Ιορδάνης αγαπητός και σας περιμένω στα social media, Facebook, Instagram, TikTok, ό,τι κι αν χρησιμοποιείτε, είμαστε εκεί εγώ για το ραδιόφωνο. Ιορδάνης αγαπητός official και φυσικά η αγαπημένη σας συχνότητα. Εκεί μας στέλνετε τη διάθεσή σας, το τραγούδι που γουστάρετε πολύ και εννοείται τα σχέδιά σας για το καλοκαίρι. Πού θα πάμε διακοπές, πώς περνάμε τα Σαββατοκύριακα. Ελάτε να κάνουμε λίγο σουσού, λίγο κουτσουκμπολιό εκεί στα social. Φυσικά ακολουθήστε μας.

όπου κι αν είσαι, στο σπίτι, το αυτοκίνητο ή τη δουλειά, κράτα μας δυνατά και πάμε να περάσουμε όμορφα μαζί. Γιατί είσαι συντονισμένος στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: ώρα είναι 3:30.
1: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
2: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ δίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
3: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.

0: Radio Show με τον Ιορδάνη Αγαπητό.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει.

Το πάθος μου με την επικοινωνία το ξέρετε άλλωστε, το ραδιόφωνο επιτελεί έναν τέτοιο σκοπό. Λοιπόν, βρίσκετε το ραδιόφωνο στα social media ή εμένα, Ιορδάνης Αγαπητός Official, και εκεί μου στέλνετε το αγαπημένο σας τραγούδι, μου στέλνετε ιδέες και προτάσεις για την εκπομπή, τι σας αρέσει, εάν γελάτε με τα ανέκδοτα ή αν έχετε να προτείνετε κι εσείς μια καλή ταινία. Μέσα από τα social media μας ακολουθείτε και εκεί η σχέση μας δυναμώνει, αλλά το πιο σημαντικό, επικοινωνούμε καλύτερα και ουσιαστικά. Σας περιμένω.

0: Radio Show με τον Ιορδάνη Αγαπητό.
1: Να η πόρτα κι ο δρόμος, κουβέντα μη λες. Με διέλυσες κι όμως δεν θέλω να κλαις. Δεν υπάρχει, θα δούμε, αυτό το ξεχνά.

φάμε. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στις προτάσεις ταινιών. Στη θέση νούμερο 17 σήμερα βρίσκεται η Brokeback Mountain. Πραγματικά εξαιρετική, θεωρώ μία από τις κορυφαίες ταινίες, άλλωστε γι' αυτό την έχουμε επιλέξει και στην 20άδα της τελευταίας 20ετίας σίγουρα. Μία από τις πιο δυνατές ερωτικές ιστορίες, θα τολμήσω να πω, του σύγχρονου σινεμά, με δύο άντρες οι οποίοι γνωρίζονται στα βουνά και ζουν εκεί έναν έρωτα που συγκρούεται με την κοινωνία, τον χρόνο και τις ίδιες τους τις ζωές. Συγκινητικό, αργό, βαθύ και αξέχαστο. Σίγουρα μια ταινία η οποία όχι μόνο έχει αποσπάσει καταπληκτικές κριτικές, αναδεικνύει και ζητήματα και πράγματα που πολλές φορές δεν τολμάμε να ακουμπήσουμε ακόμη και εμείς οι ίδιοι.

Εγώ είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός και μαζί πέρασαμε ένα υπέροχο δίωρο. Η εκπομπή της Πέμπτης όμως ολοκληρώθηκε και με μεγάλη μου χαρά και αγωνία σας περιμένω αύριο στην τελευταία εκπομπή της εβδομάδας.

0: Radio Show με τον Ιορδάνη Αγαπητό.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σε γεμίζω με φιλιά.
0: Η ώρα είναι 4.

0: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
1: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσε με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου μελουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
2: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
3: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.

0: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
1: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
2: Αχ, κρινάκι μου, δυο λόγια, πες μου τρυφερά.
3: Οι Ελπίδες Καρτερού, η πρώτη ακαδημία ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο, γιορτάζει τα 40 χρόνια από την ίδρυσή της και σας προσκαλεί την Παρασκευή, 17 Ιουλίου στο γήπεδο Καρτερού, σε μια εορταστική βραδιά ποιοτικής κριτικής μουσικής. Με τους καταξιωμένους καλλιτέχνες Μανώλη Πλατάκη, Λύρα Τραγούδι, Κώστα Καραντινό, Λαούτο, Τραγούδι, Κωστή Μπορμπουδάκη στα Κρουστά και στα Πνευστά και τον Νίκο Μακρυδάκη στο Λαούτο. Ώρα έναρξης, 9. Παρασκευή 17 Ιουλίου στο γήπεδο των Ελπίδων στον Καρτερό. Να μην λείψει κανείς.

Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου, ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα, βοήθησέ την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.

τον γλυκάνει πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει πόσο. Πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω να σε τρελάνει πόσο. Πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος.

0: Είναι 5:30.
1: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
2: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
3: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
4: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr. Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org. Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και Πολιτιστικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.

0: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξυλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrpe.org.
1: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
0: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση. Και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr

0: ώρα είναι 6:30.
1: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
2: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ δίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
3: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατάς στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησέ την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.

0: Τηλεφωνεί στο δημόσιο για ένα αδέσποτο που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
1: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
2: Είμαστε μικρός δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
1: Δεν έχουμε λεφτά.
3: Δεν έχουμε αμάξι.
1: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
3: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
0: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία ή καταστοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
4: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
5: Αχ, κρινάκι μου, δυο λόγια, πες μου τρίφερα.
6: Οι Ελπίδες Καρτερού, η πρώτη ακαδημία ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο, γιορτάζει τα 40 χρόνια από την ίδρυσή της και σας προσκαλεί την Παρασκευή, 17 Ιουλίου στο γήπεδο Καρτερού, σε μία εορταστική βραδιά ποιοτικής κριτικής μουσικής. Με τους καταξιωμένους καλλιτέχνες Μανώλη Πλατάκη, Λύρα Τραγούδι, Κώστα Καραντινό, Λαούτο, Τραγούδι, Κωστή Μπορμπουδάκη στα Κρουστά και στα Πνευστά και τον Νίκο Μακρυδάκη στο Λαούτο. Ώρα έναρξης, 9. Παρασκευή 17 Ιουλίου στο γήπεδο των Ελπίδων στον Καρτερό. Να μην λείψει κανείς.
5: Να βρω τη δύναμη να βρω, τη δύναμη να ζω.
7: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
8: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και

0: απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
1: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δίκτυο προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την τρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Λοιπόν, να είμαστε, εδώ είμαστε.
1: Εδώ,
0: 16
1: εδώ.
0: Του μήνα φτάσαμε, 16 Ιουλίου.
1: Πού φτάσαμε?
0: Είδες, Εύη μου, είδες πού φτάσαμε. Πού βαδίζουμε.
1: Έλα μου, ντε.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, στρογγυλοκαθίσαμε, σε εξωπέμπτη σήμερα για την εκπομπή. Εύη Βαλίκος μας χαδραμάδωσε εδώ, όπως κάθε μέρα, από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες. Έτσι και σήμερα μαζί, να δούμε τα νέα που μας έρχονται. Έρευνες, γεγονότα διάφορα ανά τον κόσμο και την Ελλάδα. Μας δίνει και τροφή η Ελλάδα μερικές φορές. Έτσι για σχόλια. Εδώ θα είμαστε. Προσωπικές εμπειρίες, θα έλεγα.
1: Προσωπικές εμπειρίες.
0: Ναι. Είτε από φίλους κοντινούς. Το λες και αυτό, γιατί δεν το λες?
1: Ναι.
0: Έχουμε διάφορα.
1: Έχω εγώ ένα φίλο φίλου μου που τι έχει κάνει καλά.
0: Τι εννοείς?
1: Λέμε, βρε παιδί μου, τρόπο.
0: Α, ναι, μα είναι δυνατόν. Τέλος πάντων, λοιπόν, έχουμε διάφορα εδώ να διαβάσουμε στη συνέχεια. Μείνετε κοντά μας, καλώς ορίσατε.

0: Δεν ξέρω τι έχεις κανονίσει να πεις.
1: Α, νόμιζα ότι έχω κανονίσει για απόψε. Για πες.
0: Όχι. Λοιπόν, αλλά πρώτα θα σου πω αυτό. Mm-hmm. Λοιπόν, λέει κάποια.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι, ραντεβού.
1: Ναι.
0: Πρώτο ραντεβού. Με γκομενάκι για καφέ, λέει αυτή.
1: Uh-huh.
0: Ελώ, όλα βαίνουν καλώς μέχρι στιγμής. Που έρχεται η ώρα να πληρώσουμε.
1: Uh-huh.
0: Έτσι. Βγάζω εγώ 10 ευρώ, δίνω στον καρσόνι.
1: Uh-huh.
0: Λέει αυτή. Uh-huh. Επιμένω. Έτσι. Αυτός δεν κάνει καμία κίνηση.
1: Uh-huh.
0: Λοιπόν, ο σερβιτόρος του δίνει τα ρέστα. Εκείνος παίρνει τα ρέστα και τα βάζει στην τσέπη του. Χωρίζουμε.
1: Αλήθεια τώρα. Αυτό είναι αληθινό περιστατικό.
0: Αληθινό περιστατικό.
1: Σοβαρά μιλάς.
0: Εντελώς.
1: Τώρα. Όχι ρε φίλε.
0: Ναι ρε φίλε. Ναι, ναι.
1: Απαπα. Έτσι.
0: Ξέρω ότι το σεξ δεν το ξεκινάμε καλά σήμερα. Έτσι, το ξεκινάμε με αυτό το γεγονός.
1: Το ξεκινάμε χωρίς σεξ.
0: Έτσι, το ξεκινάμε χωρίς σεξ. Αλλά είναι δυνατόν να βγαίνεις πρώτο ραντεβού. Να μην δίνεις 10 ευρώ, ρε παιδιά. Δεν είναι 100 ευρώ, δεν είναι 200. Σε μια μέρα που άλλοι τα καίνε, ας πούμε, τα 100 και τα 200, αλλά.
1: Ρε παιδί μου, ας πει και
0: άλλοι,
1: διά.
0: Τέλος πάντων.
1: Ας πει και διά.
0: Πλέον αυτοί οι άλλοι δεν υπάρχουν.
1: Σου ξαναλέω, ας πει και ναι. Διά. Ο καθένας τα δικά του.
0: Και διά. Όχι,
1: κάνεις
0: λάθος, γιατί ο καθένας τα δικά του. Έχει έρθει η ώρα και μου την έχουν πει. Ότι είναι και καλά ότι δεν είναι σωστό.
1: Είναι παράξενες εποχές.
0: Ναι,
1: νομίζω
0: είναι.
1: Ότι δικαιολογείται.
0: Τι παράξενες εποχές είναι.
1: Δύσκολες
0: άμα
1: πίνεις
0: και νερό τέτοιο, απολύματα, με κορονοϊό.
1: Καλέ τα μάτα πια.
0: Λοιπόν.
1: Λύσαξες.
0: Αλλά είναι δυνατόν 10 ευρώ να μην βγάλεις από την τσέπη να κεράσει κερνάει άλλη. Και εσύ παίρνεις τα ρέστα και τα βάζεις στην τσέπη.
1: Μου, τα 10 ευρώ είναι ή ότι ο άλλος πήγε να βγει και κερδισμένος.
0: Λέντε.
1: Πω.
0: Τι κυκλοφορεί εκεί έξω, ήθελα να ξέρω δηλαδή. Ας πούμε, λες εντάξει ρε παιδί μου, έχουν και κάποιο λόγο ας πούμε που θέλουν να σχετιστούν ας πούμε, ξέρεις, κάποιες ας πούμε μαζί σου. Εντάξει, σου λέει, δεν είναι και τόσο ζώων. Ζώων είναι, γιατί όλα τα γουρούνια την ίδια μούρη έχουν. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι και τόσο ζώων.
1: Να σου πω κάτι τέτοιο όμως, ναι. Είναι που σε κάνουν να πεις ότι εντάξει, άμα έχεις ζήσει τέτοια σκηνικά.
0: Τι κάνεις.
1: Περιμένεις άμα... τα χειρότερα.
0: Α, ναι, βέβαια.

0: τι έχεις, τι θέμα θα μας πεις στη συνέχεια.
1: Α, έχω να σας πω πολλά, πάρα πολλά.
0: Καλά, πολλά θα έχεις, αλλά...
1: Καταρχάς...
0: Ένα έτσι λίγο αλμυρό κάτι, ένα τυράκι.
1: Έχω διάφορα.
0: Ένα τρέιλερ.
1: Θα μιλήσουμε και για μέγεθος.
0: Το άκουσες το μέγεθος, πώς βγήκε, έτσι, με το σου το παχύ, έτσι, της Μπακογιάννη, εκείνο το σου ήταν.
1: Το σου.
0: Ναι. Mm. Τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις προς το παρόν, πρώτο διάλειμμα για σήμερα, εκεί πηγαίνουμε, να σας πούμε ότι έχουμε Facebook και Instagram για επικοινωνία.
1: Βεβαίως, στα social media μας, Κοσμάς Κατραμάδος ή Εύβαλη με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Να δώσουμε χαιρετισμούς στο Γιάννη.
1: Βεβαίως, τα φιλιά μας.
0: Βέβαια, στη Μαριάννα, στην Αφροδίτη.
1: Τα φιλιά μας σε όλους εσάς που έτσι έχετε στείλει ήδη τις καλημέρα, καλησπέρα σας από οποιοδήποτε μέρος του κόσμου και να βρίσκεστε. Πάμε σε μουσική διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ.

0: Είναι 7:30.
1: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, πίτσες και σνακ αλφα, μπισκότα λατίνι και έτοιμα γεύματα Μπαρμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, πίτσα αλφα special 2 τεμαχίων, 6 ευρώ και 47 λεπτά. Μπισκότα King Soft Triple Chocolate, 1 ευρώ και 62 λεπτά. Φέτα δοδόνι, 10 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Αρακάς λαδερό σας μαγειρέψουμε από τον Μπαρμπαστάθη, 3 ευρώ και 19 λεπτά. Ελληνική χοιρινή πανσέτα μαριναρισμένη, 6 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα, ελληνικά νεκταρίνια, 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
4: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ δίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να συγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
5: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε ούτε να βήξουμε.
6: Όχι, όταν θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
5: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
6: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
5: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβείς στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
6: Εσύ κράτα την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι να διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ο Βήχας μου.
5: Δευτέρα με Παρασκευή, 7 με 9 το πρωί, εδώ, στον Υδρόγειο, στους 106,9.
6: Μα το λες τόσο γλυκά.
0: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά διδάκτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
7: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Επιστροφή εδώ, δεύτερο ημίωρο για σήμερα, Πέμπτη. Είναι 16 του μήνα. Το θυμάσαι το χαλάκι, τι ώρα που ήτανε?
1: Εκείνο με τη
0: μουσική διαφήμιση. Είναι.
1: Αυτό
0: νομίζω ότι
1: είναι
0: και Levi's, αλλά δεν θα πάρω και όρκο.
1: Αχ, δεν μου έρχεται.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι, το λες ρε παιδί μου, ερωτικό χαλάκι, δεν είναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: Επιβαλή εδώ, Κοσμάς και Δραμάτος εδώ, σαν σήμερα εδώ.
1: Βεβαίως, σαν σήμερα, για να δούμε
0: σήμερα
1: τι συνέβη σε τούτο τον έρμο κόσμο, σαν σήμερα, 16 Ιουλίου.
0: Ήμασταν σε εκπομπή πάλι, πέρυσι, πρόπερσι, αντιπρόπερσι.
1: Το 1054 ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολεως Μιχαήλ Κυρουλάριος επισημοποιεί το σχίσμα των εκκλησιών και αφορίζεται από τους απεσταλμένους του Πάπα. 1661 το πρώτο χαρτονόμισμα στην Ευρώπη τυπώνεται από την Τράπεζα της Στοκχόλμης. 1950, 173.850 θεατές, ρεκόρ για ποδοσφαιρικό αγώνα, παρακολουθούν στο Μαρακανά την αναμέτρηση Βραζιλίας-Ουρουγουάης. 1969, εκτοξεύεται το διαστημόπλοιο Apollo 11 με τους αστροναύτες Neil Armstrong, Buzz Aldrin και Michael Collins με προορισμό τη Σελήνη. 1993, ομόφωνα αθώους για όλες τις κατηγορίες, κρίνει το πρώτο τριμελές πλημελιωδικείο Πειραιά τον Γιάννη Αλαφούζο και τους 5 συγκατηγορούμενους του για την υπόθεση του πλοίου Ασπρονήσι. 1993, το δικαστήριο αθώνει τον επιχειρηματία Γιώργο Λούβαρη, καθώς και 3 απόστρατους αξιωματικούς που κατηγορούνταν για απιστία και ηθική αυτουργία στην υπόθεση της αγοράς βλημάτων των πυράβλων Magic. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 16 Ιουλίου.

0: βάλτο, βάλτο. Άντε, ντε.
1: Λοιπόν, διαβάζω εδώ, έτσι, κάποιο μέτρο που μπορείς να έχεις μέσα σου για να δεις αν είσαι πολύ τυπικά υγιής, αν είσαι από 40 και πάνω βέβαια, δεν σε πιάνεις ένα ακόμα, είσαι μικρή, και βλέπω εδώ πέρα για το περπάτημα και για τις σκάλες. Λοιπόν, αν μπορείς να ανέβεις πάνω από 10 σκαλιά, λέει εδώ η έρευνα, χωρίς να σταματήσεις να λαχανιάσεις, έτσι να πάρεις ανάσα δηλαδή, ή αν περπατήσεις 4 τετράγωνα, χωρίς να σταματήσεις, λαχανιασμένη, έχεις μια καλή υγεία, λέει εδώ πέρα η έρευνα.
2: Ναι.
1: Πώς το βλέπεις αυτό?
2: Ανεβαίνω καθημερινά αρκετά σκαλιά, οπότε...
1: Εσύ δεν είσαι 40, λέει από 40 και πάνω είναι αυτά.
2: Εντάξει, κάνω από τώρα τα τεστ μου.
1: Ναι, και εμένα μου φαίνεται γελίο, ας πούμε.
2: Μου φαίνεται έτσι, λίγο,
1: είναι
2: βασικά.
1: Πολύ λίγο, ναι. Αυτό λέω και εγώ, πολύ λίγο. Ειδικά για τα σκαλιά, 10 σκαλιά. Πρέπει να είσαι έτοιμος να φεύγεις από αυτή τη ζωή για να μην μπορείς να ανέβεις 10 σκαλιά, ας πούμε. Και δεν στο έχουν πει απλά.
2: Εντάξει, κοίτα, υπάρχει κόσμος ο οποίος
1: είναι ευγενικός.
2: Δεν περπατάει, δεν θα στο πει, ας
1: πούμε. Τι να πεις, δεν ξέρω.
2: Δεν υπάρχει κόσμος που δεν περπατάει.
1: Υπάρχει, πολλοί. Είναι και ο τρόπος ζωής που σε βοηθάει ακόμα περισσότερο.
2: Εντάξει, νομίζω ότι είναι καλό να βάζεις το περπάτημα στη ζωή σου. Σε κάθε περίπτωση, σε βοηθάει σε πάρα πολλά
1: πράγματα. Εσείς οι οποίοι είσαστε πάνω από 40, κυρίως άντρες αλλά και γυναίκες, κοιτάξτε να το δείτε. Έτσι, αν περπατάτε δηλαδή 4 στενά σερί, χωρίς να σταματήσετε και να λαχανιάσετε, ή πάνω από 10 σκαλιά, είσαστε καλά στην υγεία σας.
2: Μάλιστα.
1: Έτσι λέει εδώ πέρα ο επιστήμονας.
2: Θα το έχουμε στο νου μας τώρα.
1: Είσαι 40, παιδί μου.
2: Παιδί
1: δεν
2: μου,
1: είσαι,
2: για μετά.
1: Δεν είσαι. Μα είσαι μικρή ακόμα.
2: Θα έχουν αλλάξει λες οι έρευνες μέχρι τότε.
1: Μπορεί, δεν ξέρω, δεν ξέρω.

0: Λοιπόν, θέλω να φανταστείς κάτι.
1: Καλέ, δεν κρατιέται.
0: Θέλω να φανταστείς κάτι.
1: Ό,τι θες να φανταστώ. Πρόσεξε που θα το πας.
0: Είσαι στην Αθήνα, βράδυ,
1: ναι.
0: Ξέρω εγώ, ξημερώματα, γυρνάς από διασκέδαση.
1: Ξημερώματα, ναι.
0: Και ξαφνικά...
1: Έχω καιρό να το κάνω, για πες, ναι.
0: Γεμίζει ο δρόμος από 15 ημίγυμνες χορεύτριες.
1: Στο σκοτάδι στο φως τώρα.
0: Παιδί μου, είναι καβιές, καταλαβαίνεις. Έχει αρχίσει να ξημερώνει.
1: Ξημερώνει, ναι.
0: Και πετάγονται μέσα στη μέση του δρόμου 15 ημίγυμνες χορεύτριες.
1: Θα πω ότι φταίει το ποτό και θα το κόψω. Δεν θα ξαναπιώ τέτοιο ποτό. Λοιπόν, τορκίζομαι.
0: Αυτό έζησαν κάποιοι περαστικοί στην Αθήνα, στη Μιχαλακοπούλου.
1: Ναι.
0: Όπου πήρε φωτιά, λέει, ένα στριπτιτζάδικο.
1: Αυτά είναι.
0: Και πετάχτηκαν όλοι έξω, όπως καταλαβαίνεις.
1: Από τι πήρε φωτιά το στριπτιτζάδικο?
0: Δεν ξέρω. Γίνεται έρευνα, λέει, από την πυροσβεστική.
1: Έτσι. Κορίτσια, να αποσύρετε, τη βγάζετε, μην παίρνουμε φωτιά.
0: Αυτό δηλαδή. Πόσο φωτιά ήταν αυτές οι χορεύτερες, παιδιά.
1: Έτσι. Έχουμε πρόγραμμα φωτιά, λέει το στριπτιτζάδικο σε διαφήμιση. Και εγώ είμαστε κάθε βράδυ.
0: Σοβαρό το επεισόδιο, βέβαια. Έτσι. Σε κάθε περίπτωση θα μπορούσαμε να έχουμε άλλη κατάληξη.
1: Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα. Έρχεται διάλειμμα να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα. Και επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά μετά τις διαφημίσεις για τη δεύτερη ώρα. Έχουμε πολλά ακόμα εδώ. Να σας πούμε, μείνετε.

0: τηλέφωνο 2810-721260 και στο www.maragakiswinery.gr. Maragakis Winery έχει μια θέση στην καρδιά σας.
1: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
2: Πάμε δυνατά και σταθερά.
1: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλω εγώ.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
5: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
6: Έως το Σάββατο όλα τα παγωτά Ben & Jerry's μόνο 4,49. Δημητριακά φίτινες σοκολάτα 375 γραμμάρια μόνο 2,45. Τσάι Lipton 1,5 λίτρο χωρίς ζάχαρη μόνο 2,07 ευρώ. Και Pepsi Eevee 7-Up 1,5 λίτρο μόνο 1,19.
5: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης. Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
7: Παγωτό αλώμα 3 λίτρα, 7,90 και 10 έξτρα πόντι. Δημητριακά Kellogg's Coco Pops Τσόκος, 330 γραμμάρια, 2,99 και 5 έξτρα πόντι. Μαγιονέζα Hellmann's Top Down, 430 ml, 3,18.
5: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
8: Hot προτάσεις στα Supermarket Χαλκεδάκης. Έως και την Τετάρτη, πίτσες και σνακ αλφα, μπισκότα λατίνι και έτοιμα γεύματα μπαρμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, πίτσα αλφα special 2 τεμαχίων, 6 ευρώ και 47 λεπτά. Μπισκότα King Soft Triple Chocolate, 1 ευρώ και 62 λεπτά. Φέτα δοδόνη, 10 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Αρακάς λαδερό σας μαγειρέψουμε από τον Μπαρμπαστάθη, 3 ευρώ και 19 λεπτά. Ελληνική χοιρινή πανσέτα μαριναρισμένη, 6 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα, ελληνικά νεκταρίνια, 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
5: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε. Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
6: Έως την Τετάρτη, ντους DAV 700 ml μόνο 2,69. Απορρυπαντικά Skip μεγάλες συσκευασίες μόνο 13,44. Μαλακτικά καζολίν 82 μεζούρες μόνο 4,84. Και με αγορές 15 ευρώ σε DAV, AXE, Skip, καζολίν, άμεσο κέρδος 3 ευρώ.
5: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης. Άριστη ποιότητα, ασυναγόντιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810-327-921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει Α σε όλα.
9: Κρεοπωλείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810-327-921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.

0: Υδρόγειος 106,9.
1: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Λιφάντα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δίκτυο προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Επιστρέψαμε εδώ, δεύτερη ώρα μαζί. Σήμερα Πέμπτη, 16 του μήνα, 16 Ιουλίου. Έτσι.
1: Γοργά, γοργά, περνάει.
0: Μια χαρά. Και ένας λόγος για να χωρίσει κάποιον, από ό,τι διαβάζω εδώ, είναι την πρώτη φορά που θα κάνει σεξ. Mm-hmm. Έτσι, αυτός να σου λέει συνέχεια, πες μου πως μ' αγαπάς. Πες μου πως μ' αγαπάς την ώρα του σεξ.
1: Την πρώτη έχει φορά. Διαλέξια.
0: Την πρώτη φορά.
1: Τι είναι, κάνε πως μ' αγαπάς, ήτανε ή όχι.
0: Όχι, όχι, δεν ξέρω, το τραγούδι.
1: Ναι.
0: Α, δεν ξέρω.
1: Ή δεν ήταν Αλέξια.
0: Δεν ξέρω από Αλέξια τέτοιου είδους. Λοιπόν, εγώ ξέρω το μαύρο άσπρο μόνο. Λοιπόν, πες μου ότι με αγαπάς ήταν η φράση που έλεγε αυτός την πρώτη φορά που έκανε σεξ με αυτήν. Οπότε τον χωρίζει τον άλλον.
1: Ευρυδίκη ήταν, δεν ήταν Αλέξια.
0: Μας μπερδεύεις.
1: Το κάνει πως μ' αγαπάς. Τώρα δεν νομίζω. Συνήθως οι άντρες δεν θα ρωτήσουν το πες μου πως μ' αγαπάς. Άλλα πράγματα θα ρωτάνε.
0: Να σου πω, δεν ξέρω. Εγώ ξέρω διάφορες περιπτώσεις και διάφορες καταστάσεις.
1: Ναι.
0: Έτσι. Όπως επίσης μπορείς να ξεχωρίσεις εδώ ότι μπορεί να υπάρχει ένας τάβρος υπερβολικός σε αυτή την ιστορία που θα σου πω τώρα. Είναι που ξεκινάει αυτός να κάνει σεξ με αυτήν. Έρχεται και ξεκινάει τα γιουβαρλάκια μου και μπιφτεκάκι μου. Τσουτζουκάκι μου, κάνεις λάθος. Τελειώνει η πρώτη φορά. Έτσι. Πας στο σπίτι σου εσύ μπιφτεκάκι, ξέρω τσουτζουκάκι.
1: Και μετά γίνει το παϊδάκι μου.
0: Και σου στέλνει μήνυμα αφού ξέρεις πως σου αγαπάω μπιφτεκάκι μου.
1: Νομίζω ότι πεινάει ο συγκεκριμένος
0: δεν
1: τύπος.
0: Ξέρω, ναι.
1: Πρέπει να του μαγειρέψεις. Μάλλον αυτό το μήνυμα σου περνάει.
0: Και δεν είναι και vegetarian.
1: Προφανώς.
0: Αχ, Παναγία μου, τι να διαβάσεις περισσότερο. Δηλαδή τα ψάχνω κι εγώ. Έτσι, μπας και βρω κάτι να σωθούμε. Δεν σωζόμαστε. Λοιπόν, Εύη Βαλή, Κοσμάς και Δραμάδος εδώ. Δεύτερη ώρα ξεκινήσαμε ήδη. Καλώς ορίσατε. Έτσι θα το πάμε όλο το καλοκαίρι, νομίζω.
1: Ναι.
0: Θεού θέλοντος, καιρού επιτρέποντος. Τώρα έξω, μέσα, πάντως εμείς εδώ θα είμαστε.
1: Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο.
0: Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Έτσι. Και ψυχολογικά δηλαδή κοντά σας. Να σας κρατάμε το χέρι στα δύσκολα. Έτσι, με τις μουσικές και με αυτά εδώ που συμβαίνουν. Λοιπόν, πάμε σε μουσική. Καλώς ορίσατε.

0: δώσε πόνο τώρα. Ορίστε. Έχεις όλο τον χρόνο. Έχεις όλο τον χρόνο πόνο. Να μας πεις. Και εγώ να φάω.
1: Δεν τρέπεσε λίγο.
0: Έχει φέρει κάτι ωραίο κουλουράκια. Μαλακά.
1: Λοιπόν, δεν ξέρω
0: για
1: τώρα.
0: Μοιρά.
1: Θα γίνεις ακόμα πιο περιγραφικός. Τι θα κάνεις.
0: Με αυτό το αλμυρό θέλει κάτι να εννοήσει ο ποιητής.
1: Τι εννοεί.
0: Δεν ξέρω. Λοιπόν, για λέγε.
1: Ήξερες εσύ ως άντρας τώρα.
0: Εδώ βήχει, πάμε
1: ότι
0: παρακάτω,
1: υπάρχει κάποιο
0: τι
1: κόλπο των ανδρών για περισσότερο σεξ.
0: Εννοείται.
1: Ποιο είναι.
0: Τα μυστικά δεν λέγονται.
1: Μα εδώ τώρα έχω μία έρευνα, ένα θέμα μάλλον, που λέει ότι οι άντρες έχουν ένα κόλπο για να κάνουν περισσότερο σεξ.
0: Τουλάχιστον ένα κόλπο θα έχουν, ναι.
1: Και είναι ο Μόνς Μπέντιξεν που μιλάει, καθηγητής ψυχολογίας στο Νορβηγικό Πανεπιστήμιο Επιστήμης και Τεχνολογίας. Όταν λέει οι άντρες συναντήθηκαν με κάποιες γυναίκες στα πλαίσια της μελέτης,
0: ηλικιακά,
1: η μισή,
0: τι μας
1: δεν
0: λέει?
1: Αναφέρει
0: ηλικίες,
1: η μισή εκ των αρένων δήλωσαν ότι θα ήθελαν να κάνουν σεξ με κάποια γυναίκα. Ενώ οι περισσότερες γυναίκες δεν ενδιαφέρονταν. Βάλανε μαζί γυναίκες και άντρες, ρε παιδί μου, και... Λοιπόν, ένας άντρας που δίνει την εντύπωση ότι θέλει να κάνει σεξ με οποιανδήποτε, οποτεδήποτε κτλ, θα έχει το αντίθετο αποτέλεσμα.
0: Οι τι άντρες, αντίθετο αποτέλεσμα, τι εννοείς?
1: Καμία γυναίκα δεν θα πηγαίνει μαζί του.
0: Α, ναι.
1: Οι άντρες που παριστάνουν ότι ενδιαφέρονται λιγότερο για την ερωτική επαφή από ότι πραγματικά τους ενδιαφέρει, είναι εκείνοι που έχουν περισσότερες επιτυχίες.
0: Συγγνώμη να σε ρωτήσω κάτι, δηλαδή οι γυναίκες δεν το κάνουν αυτό, θες να πεις?
1: Εδώ σου λέει ότι οι γυναίκες πραγματικά δεν είχαν διάθεση να κάνουν
0: πραγματικά
1: σεξ.
0: Πραγματικά.
1: Αυτή είναι η ψυχολόγη κάναν τη
0: μελέτη. Εσύ που είσαι γυναίκα τώρα, πες μου εσύ, υπάρχει περίπτωση να σου αρέσει κάποιος και να μην κάνεις κάτι για να τον εξιτάρεις περισσότερο? Ή να μην του δώσεις λαβή, ας πούμε?
1: Ανάλογα στη φάση που θα είναι.
0: Λέω, σε αυτή τη φάση που είσαι.
1: Σε αυτή τη φάση που είμαι δεν θα με ενδιαφέρει κάποιος άλλος.
0: Δεν εννοώ στην παντρεμένη φάση. Εννοώ είσαι στη φάση που βλέπεις τον άλλον, ναι.
1: Είσαι ελεύθερη, λες... κυκλοφορείς, ρε παιδί μου, και συναντάς κάποιον.
0: Στη φάση εκείνη που ήσουν, τέλος πάντων, την παλιά, την ωραία
1: αν
0: φάση.
1: Αν μου αρέσει κάποιος.
0: Αλλά δεν του δίνεις κατευθείαν. Τον πας γύρω-γύρω.
1: Δεν έχω κολλήματα.
0: Μα πες το έτσι.
1: Εάν κάποιος μου αρέσει,
0: ναι,
1: μου αρέσει αυτό. Τέλος.
0: Εντάξει, okay.
1: Δεν είμαι από τα X αφήξεις γενικά. Λοιπόν,
0: θέλω να πω ότι πολλές γυναίκες το κάνουν αυτό και καλά για να κερδίσουν, να τους τραβήξουν τους άλλους. Δεν ξέρω αν τους τραβάνε τελικά.
1: Εδώ η μελέτη αυτή λέει ότι οι γυναίκες ενδέχεται να προσποιηθούν ότι ενδιαφέρονται λίγο περισσότερο από ό,τι στην πραγματικότητα.
0: Α,
1: για να τους τσιγκλίσουν τους άντρες. Απλά και μόνο για να ικανοποιήσουν την ορειοπάθεια που μπορεί να έχουν. Λοιπόν, ο καθηγητής Leif Edward Ottesen Kenner από αυτό το τμήμα ψυχολογίας της Νορβηγίας, Νορβηγικού Πανεπιστημίου, λέει ότι πιστεύουμε ότι αυτό συμβαίνει γιατί θέλουν να κρατήσουν την προσοχή του άντρα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Οι γυναίκες λοιπόν έχουν αυτή τη στρατηγική απλά και μόνο για να ικανοποιήσουν την αίσθηση ότι αρέσω, ενώ οι άντρες παίζουν το αντίθετο παιχνίδι προκειμένου να καταφέρουν να ρίξουν κάποια γυναίκα.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Μάλιστα.
0: Τι
1: οπότε
0: πω, κορίτσια,
1: όταν
0: με
1: βλέπετε,
0: λίγο, βέβαια,
1: όταν
0: το,
1: βλέπετε
0: κομμάτι...
1: το στυλ αυτό το αδιάφορο, μπορεί και να μην ισχύει,
0: το λέει και το
1: να
0: τραγούδι.
1: Είναι τεχνική.
0: Ναι, το λέει και το τραγούδι.
1: Ναι, βρε καλό, το λέω, το πάθος στο παράθυρο.
0: Αυτό ακρό.

0: Λοιπόν, βέβαια με μπέρδεσες λίγο προηγουμένως με το θέμα σου. Έτσι. Γιατί με ρώτησες αν μπορούν οι άντρες, αν έχουν τρόπο να
1: είναι
0: κρατάνε
1: τεχνική...
0: περισσότερο το σεξ από ό,τι καταλάβω.
1: Είναι η τεχνική των αντρών για να κάνουν περισσότερο σεξ. Ναι. Να το παίζουν αδιάφοροι για αυτό.
0: Εντάξει, νόμιζα στο κρεβάτι ότι...
1: Έχουν περισσότερες επιτυχίες. Όχι,
0: νόμιζα στο κρεβάτι διάρκεια.
1: Όχι, όχι, όχι. Να. Είναι η πρακτική που έχουν, η τεχνική που εφαρμόζουν όταν κυκλοφορούν εκεί έξω, προκειμένου να έχουν περισσότερες επιτυχίες.
0: Δεν ξέρω, δεν μου έχει τύχει ποτέ αυτό. Όταν θέλω κάτι, το λέω. Και εκτιμώ και όταν η άλλη θέλει κάτι να το λέει αμέσως και να μην παίζει, γιατί δεν με ενδιαφέρουν αυτά.
1: Ναι.
0: Έτσι, γενικότερα, ίσως να έχω εκτιμήσει γυναίκες που το λένε κατευθείαν ή το δείχνουν κατευθείαν σε αυτή τη ζωή. Τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα. Έρχεται τελευταίο διάλειμμα για σήμερα. Και επιστρέφουμε εδώ τελευταίο ημίωρο, Πέμπτης, εξωπέμπτης.
1: Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας και δεν γνωρίζετε το πώς, θα μας βρείτε στα social media, στα προφίλ μας. Κοσμάς Κατραμάδος ή Εύη Βαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: κίνηση.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια,
3: με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές, Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810 282450.
3: Η απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκη. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
4: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
5: Για πάντα!
4: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Έως και την Τετάρτη, πίτσες και σνακ αλφα, μπισκότα λατίνι και έτοιμα γεύματα μπαρμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, πίτσα αλφα special 2 τεμαχίων 6 ευρώ και 47 λεπτά. Μπισκότα King Soft Triple Chocolate 1 ευρώ και 62 λεπτά. Φέτα δοδόνη 10 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Αρακάς λαδερό σας μαγειρέψουμε από τον Μπαρμπαστάθη 3 ευρώ και 19 λεπτά. Ελληνική χοιρινή πανσέτα μαριναρισμένη 6 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
8: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
9: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
10: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ δίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
11: Το άρωμά του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
12: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μην χαράξεις την πληγή, μην ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. μου. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
0: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε, ούτε να βήξουμε.
2: Όχι, όταν θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
0: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
2: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
0: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβοί στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
2: Εσύ κάτω την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι, διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ο Βήχας μου.
0: Δευτέρα με Παρασκευή, 7 με 9 το πρωί, εδώ, στον Υδρόγειο, στους 106,9.
2: Μα το λες τόσο διακά.
5: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Α, η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
13: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δίκτυο προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την τρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Επιστρέψαμε εδώ τελευταίο ημίωρο, 5η 16 Ιουλίου. Καλωσορίσατε και καλές διακοπές σε εσάς που ξεκινάτε διακοπές στα μέρη μας.
1: Από αυτά που κυκλοφορούν στον τοίχο, είναι ένα ζευγάρι, έτσι καταλαβαίνεις, βενετσιάνικο το στυλ. Και λέει ο άντρας στη γυναίκα, μωρό μου, άντε πάλι. Αν ήμασταν κάθε μέρα, όλη μέρα μαζί, αν κοιμόμασταν μαζί, αν ξυπνούσαμε μαζί, αν τρώγαμε μαζί, αν κάναμε τις δουλειές μαζί, τι θα ήμασταν? Και ρωτάει η γυναίκα, φαντάρι.
0: Παλιό είναι αυτό, ναι, αλλά καλό.
1: Πετυχημένο.
0: Ναι.
1: Και επειδή ξέρω επίσης, θα σου μεταφέρω πάλι κάτι από τον τοίχο, επειδή ξέρω τις επιχειρηματικές σου ανησυχίες, ναι, κυκλοφορεί έτσι μια ιδέα να βγάλουμε παγωτό με γεύση Ζάναξ και Λεξοτανίλ να ξεσκιστούμε στο χρήμα. Είδες, επιχειρηματικός, ναι, σχεδιασμός. Επειδή ψάχνεσαι και θέλεις κάτι να φτιάξεις.
0: Υπάρχει περίπτωση, ας πούμε, να χωρίσεις κάποιον, ναι, γιατί η μαμά του λέει ότι μαδάς πολύ?
1: Έλα μου.
0: Δεν ξέρω, έτσι διαβάζω εδώ. Λέει, χώρισα κάποιον γιατί η μάνα του δεν ήθελε τα μακριά μου μαλλιά και το έλεγε συνέχεια να τα κόψω επειδή μαδάω σε όλο το σπίτι.
1: Και αυτός δεν της έλεγε?
0: Δεν λέει.
1: Μάλλον εκεί ήταν το πρόβλημα, όχι στο τι έλεγε η πεθερά, αλλά στο τι έλεγε αυτός.
0: Δεν ξέρω, δεν ξέρω.
1: Γιατί αν αυτός έλεγε, ναι μαμάκα μου έχεις δίκιο, και πήγαινε και της έλεγε, πρέπει να κουρευτείς γιατί η μαμά μου λέει αυτό. Εντάξει.
0: Α, υπάρχουν πολλοί τέτοιοι.
1: Απαπα. Όχι, για είπαμε. Δεν, οι πεθερές, και το βλέπω να μου έρχεται, νομίζω ότι θα πρέπει να μιλάμε και βάζω μέσα.
0: Αχ, ευτυχώς, εγώ
1: μόνο για σημαντικούς λόγους.
0: Ναι.
1: Μόνο.
0: Ναι. Επίσης, υπάρχει περίπτωση να χωρίσεις κάποια η οποία στο πρώτο ραντεβού σε ρώτησε τα πάντα τα οικονομικά σου. Έτσι δεν είναι?
1: Τι πράγμα.
0: Τι δουλειά κάνεις, πόσα λεφτά έχεις, τι σπίτι έχεις. Όλα στο πρώτο ραντεβού, πώς το βλέπεις? Τη χώρισα, λέει, γιατί δεν μπορούσα.
1: Τρομακτικό λίγο.
0: Να μου ζητάει το ε9, δεν είναι αυτό?
1: Πάντως εγώ οφείλω να ομολογήσω ότι
0: είχε δίκιο,
1: μου έχει, όχι,
0: σου έχει τύχει,
1: μου έχει δώσει σαν συμβουλή εντός εισαγωγικών μια πολύ παλιά καραβάνα,
0: ναι,
1: η οποία δεν μπορώ να πω τι επάγγελμα έκανε, αλλά μπορείτε να φανταστείτε. Ότι πριν πέσει στο κρεβάτι, λέει, με τον άλλον, να πρέπει να ξέρει το ε9 του. Και όταν γύρισα και της είπα, όταν εγώ γύρισα και της είπα ότι, τέλος πάντων το όνομά της, εγώ δεν μπορώ έτσι, της λέω, είμαι συναισθηματικός τύπος, ρε παιδί μου, δεν με νοιάζουν αυτά. Γύρισε και μου είπε, δεν θα πας ποτέ μπροστά. Η συγκεκριμένη είχε και είχε δύο διαμερίσματα δικά της και ένα εξοχικό.
0: Πήγε μπροστά, δηλαδή.
1: Πήγε μπροστά οικονομικά.
0: Τι να σου πω, ξέρω κι εγώ. Εμένα δεν με ενδιαφέρουν αυτά. Δεν ρώτησα ποτέ στη ζωή μου, πραγματικά.
1: Παρομοίως.
0: Και στο μηδέν, δηλαδή, να είναι ο άλλος. Η άλλη, δηλαδή, στην προκειμένη περίπτωση.
1: Να σου πω κάτι. Δεν με νοιάζει το αν ο άλλος είναι ή όχι στο μηδέν. Με νοιάζει το τι κάνει γι' αυτό. Δηλαδή, αν δεις έναν άνθρωπο ο οποίος είναι στο μηδέν,
0: ναι,
1: και έχει αφαιθεί στο να είναι στο μηδέν.
0: Ναι, και προχωράει αυτό και είναι στο μηδέν.
1: Αυτό,
0: ναι,
1: θα με ενοχλήσει. Αν δεις κάποιον όμως που είναι στο μηδέν και κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του για να αλλάξει την κατάστασή του.
0: Να πάει στο 0,1.
1: Ό,τι μπορεί.
0: Ναι, ό,τι μπορεί.
1: Ναι. Εκεί εννοείται ότι γίνεσαι συμπαραστάτης.
0: Καλά, ναι, βέβαια.

0: Διαβάζουμε κατά καιρούς διάφορες κινήσεις που γίνονται γιατί για να πάνε να καθαρίσουν τις θάλασσες, όχι απ' έξω όμως,
1: όχι, μέσα στο βυθό. Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, μια τελευταία κίνηση που έγινε στην Αθήνα όμως, όχι εδώ, και αναλαμβάνουν κάποιες εταιρείες ιδιωτικά τέλος πάντων να καθαρίσουν στο ΕΔΕΜ του Παλαιού Φαλήρου. Πόσα βγάλανε
1: τόνους.
0: Ναι, πόσους τόνους βγάλανε με σκουπίδια, τα οποία το 75% είναι ανακυκλώσιμα. Εν τω μεταξύ εκεί είναι που έχει και πώς το λένε, εκεί βγαίνουν και λίμματα. Έχει ποτάμι και έχουν λίμματα εκεί. Έτσι με τις υγείες σας
1: 4 τόνους.
0: 11.
1: Αλήθεια.
0: Σε μια μέρα, 11 τόνους. Έτσι. Τι πω.
1: Τραγικό.
0: 11 τόνους. Το πρόγραμμα είναι το We See More. Έτσι. Και πραγματοποιήθηκε ο καθαρισμός στην Αθήνα, στο Παλαιό Φάλαιρο, τις προηγούμενες μέρες. Σε ένα τετραγωνικό χιλιόμετρο περίπου.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή μόνο σε μια ακτή ουσιαστικά. 11 τόνους σκουπίδια.
1: Μιλάμε για πολύ πράγμα, έτσι.
0: Έτσι. Εν τω μεταξύ, εκεί κάπου κοντά κολυμπάνει ο κόσμος. Έτσι,
1: και παιδάκια.
0: Γιατί τα παιδάκια τι είναι, για τα παιδάκια πάνε οι μισοί.
1: Είναι και πιο ευάλωτα, ναι.
0: Γι' αυτό βουτάνε. Είναι εμβολιασμός.
1: Α, μάλιστα.
0: Για να μην παθαίνουν τίποτα μετά. Δεν είναι τεράστιο νούμερο.
1: Είναι.
0: Είναι. Και φαντάσου εντωμεταξύ ότι γίνονται συχνοί καθαρισμοί. Συχνοί, δηλαδή έχουν ξαναγίνει καθαρισμοί. Δηλαδή αυτοί οι 11 τόνοι δεν είναι πριν από 20-30 χρόνια. Έτσι. Να το πούμε και αυτό. Εκτός και αν κάνανε, ξέρω εγώ, βρήκαν ένα μέρος το οποίο δεν είχε καθαριστεί και κάνανε τώρα τον καθαρισμό. Είναι απίστευτο όμως, απίστευτο.

0: Αυτό ήταν τέλος για σήμερα.
1: Έτσι απλά.
0: Έτσι τελειώνουμε, φεύγουμε. Εδώ από το στούντιο αποχωρούμε ησύχως.
1: Ησύχως κιόλας.
0: Ησύχως για να επιστρέψουμε αύριο. Όλες οι απορίες στο Messenger, εννοείται.
1: Εννοείται, εκεί τα λέμε, εκεί επικοινωνούμε.
0: Έτσι, ό,τι διαβάσαμε είναι στο ίντερνετ δηλαδή. Έτσι, και από ιατρικά site, μπορώ να σου πω. Λοιπόν, Εύη Βαλίκος, Μάσκα Τραμάδου ήταν εδώ για τις δύο προηγούμενες ώρες. Ραντεβού και πάλι σε 22 ώρες, Παρασκευιάτικο, για να κλείσουμε την εργάσιμη εβδομάδα μας.
1: Εδώ θα είμαστε, εδώ θα τα πούμε. Πολλά φιλιά και να περνάτε υπέροχα.
0: Bye.

0: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
1: Πάμε δυνατά και σταθερά.
0: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
2: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
0: μέχρι όσο θέλω εγώ.
2: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο. Evans 10 δέσμευση από την αρχή
0: μέχρι όσο θέλω εγώ.
2: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά

0: Αρακάς Λαδερός σας μαγειρέψουμε από τον Μπαρμπαστάθη 3 ευρώ και 19 λεπτά. Ελληνική χοιρινή πανσέτα μαριναρισμένη 6 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
3: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
4: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
3: Βεβαίως. Ρολάκια κοτόπουλου μόνο 7,45.
5: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
6: Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
7: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
6: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
7: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
6: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης.
7: Ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα κατά παντός κινδύνου.
6: Επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα με εξασφαλισμένη απόδοση.
7: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Με τη σφραγίδα των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών.
6: Νικολάου Πλαστήρα 38. Τηλέφωνα 2810 28 4495.
7: Και 2810 34 10 19.
6: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Και τέρμα η ανασφάλεια.
8: Υδρόγειος 106,9.

Καλημέρα, καλημέρα να έχουμε όλοι μας. Είναι Πέμπτη σήμερα, παραμονή μιας μεγάλης γιορτής της Αγίας Μαρίνας. Αιδρόγειος 106,9 στα ραδιόφωνά σας. Η Ελένη Ταμπακάκη είναι στο μικρόφωνο εδώ με το πρωινό μας μαγκαζίνο, με πολλή μουσική όπως πάντα, για το επόμενο δίωρο. Καλή ακρόαση.

Σήμερα λοιπόν, 16 Ιουλίου, βλέπω στο ημερολόγιο Παγκόσμια ημέρα φιδιού. Στα 1963 σαν σήμερα οι Beatles ηχογραφούν το τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη, το «Αν θυμηθείς το όνειρό μου», με αγγλικό στίχο «Honeymoon Song». Λίγα χρόνια μετά, στα 1969, εκτοξεύεται το διαστημόπλιο Apollo 11 με τους αστροναύτες Neil Armstrong, Buzz Aldrin και Michael Collins με προορισμό τη Σελήνη.

Λοιπόν, σε κατάσταση συναγερμού και σήμερα είναι η Κρήτη μας, το νησί μας, γιατί και σήμερα είναι πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε όλη την Κρήτη. Λοιπόν, στο Μελιδοχώρι τώρα, με τη φωτιά που ξέσπασε από χθες, οι ισχυρές δυνάμεις να πούμε ότι παραμένουν στο σημείο, ενώ στο Αυτόφορο έχει οδηγηθεί ένας 35χρονος για αυτή τη φωτιά.

πυρκαγιά στο μελιδοχώρι του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων έχει τεθεί υπό έλεγχο, ωστόσο παραμένουν πυροσβεστικές δυνάμεις στην περιοχή σε αυξημένη επιφυλακή. Υπάρχουν έτσι διάφορα σημεία με καπνό και αυτό προκαλεί ανησυχία για πιθανές αναζωπυρώσεις. Να πούμε ότι φυσικά και παραμένει ισχυρή δύναμη εκεί, ωστόσο οι ανησυχίες εντείνονται και από το γεγονός ότι στην περιοχή πνέουν άνεμοι, οι οποίοι μπορούν εύκολα έτσι να αναζωπυρώσουν τα ενεργά σημεία με τον καπνό που σας έλεγα πριν, παρά το γεγονός ότι πλέον δεν υπάρχει έτσι ενεργό μέτωπο.

Για αυτή τη φωτιά λοιπόν στο Μελιδοχώρι, να πούμε ότι οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός 35χρονου. Τι έκανε? Φέρεται να εκτελούσε θερμές εργασίες στο σημείο που ξέσπασε η φωτιά. Και χθες ήταν μια δύσκολη μέρα για το νησί μας, και σήμερα είναι και αντιπυρική περίοδο διανύουμε και πρέπει να προσέχουμε.

αντέξεις μόνο. Για πάμε να δούμε τι άλλο συμβαίνει στον κόσμο μας. Για σήμερα Πέμπτη λοιπόν, διαβάζω για διπλό σαφάρι της Adesta Airbnb. Σωστό χαστρο εδώ και αγγελίες και εισοδήματα και το κόλπο με τις κρατήσεις στο χέρι. Στη Μέση Ανατολή, εκεί είπα και Ιράν, κομματιάζουν στην κυριολεξία αυτό το μνημόνιο κατανόησης. Άριστα στους δύο μαθητές των επαγγελματικών λυκείων που πήραν κατά λάθος τα θέματα των γενικών λυκείων, ενώ σε εξέλιξη είναι και ένορκη διοικητική εξέταση. Στο Μουντιάλ, οι παίκτες της Αργεντινής σήκωσαν πανό για τα νησιά Φόκλαν μετά την πρόκριση στον τελικό. Τώρα υπάρχει κίνδυνος για βαριά καμπάνα από τη FIFA.

0: Είναι 9:30.
1: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
2: Για πάντα!
1: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
4: Skip σκόνη 48 μεζούρες ή υγρό 48 ή 52 μεζούρες 8 και 85 και 10 έξτρα ποντί. Ανεμιστήρας επιδαπέδιος 40 βατ με 3 ταχύτητες 15 και 99 και 20 έξτρα ποντί. Μωρομάντιλα Σεπτόνα Dermasoft Family 100 τεμαχίων 97 λεπτά.
0: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.

0: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ δίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
1: Το άρωμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-0-24014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
2: Βοήθεια! Βοήθεια, κύριε αστυνόμε!
3: Τι έγινε, κυρία μου?
2: Ληστεία! Μου έκλεψαν την τσάντα!
3: Τι είχατε μέσα?
2: Τα πάντα! Το πορτοφόλι μου, τις κάρτες, την ταυτότητά μου!
3: Εντάξει, κυρία μου, ηρεμήστε!
2: Και το κυριότερο! Μία σακούλα με θρακόψωμα από τη Θράκα!
3: Θρακόψωμα από τη Θράκα! Αυτό είναι σοβαρό!
2: Για μένα, για τον άντρα μου και για τα παιδιά! Είναι τα αγαπημένα μας! Τώρα, ποιος τους ακούει?
3: Κυρία μου, σε όλους είναι αγαπημένα τα θρακόψωμα από τη Θράκα. Τι λέτε τώρα? Για τα αντικείμενά σας δυστυχώς δεν μπορώ να κάνω κάτι. Μπορώ να σας δώσω όμως αυτή τη σακούλα.
2: Τι έχει μέσα?
3: Τα δικά μας θρακόψωμα από τη Θράκα.
4: Espresso.gr. Καφεκοπτία.
5: Σύγχρονο καφεκοπτίο.
4: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
5: Μονοποικιλιακών.
4: Specialty.
5: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
4: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύσεις.
5: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
4: Αρωματικά βότανα και τσάι.
5: Κρύα ροφήματα.
4: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
5: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
4: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
5: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
4: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
5: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και λιανική πώληση.
4: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
5: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
4: Espresso.gr.
5: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
4: Τηλέφωνο 2810-315-990.
5: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
4: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.

Λοιπόν, πάμε και στην πολιτική διάσταση που έδωσαν χθες οι παίκτες της Αργεντινής στη νίκη επί της Αγγλίας και την πρόκρισή τους στον τελικό του Μουντιάλ, ανάβοντας φωτιές στη διοργάνωση. Οι παίκτες, λοιπόν, μετά την επική νίκη τους επί της Αγγλίας με 2-1, έστειλαν το δικό τους μήνυμα με μια ιδιαίτερα σημειολογική κίνηση, κάτι το οποίο ίσως πληρώσουν και ακριβά. Πανηγύρισαν, λοιπόν, την πρόκριση στον τελικό, κρατώντας πανό για τα νησιά Φόκλαντ που έγραφε: τα νησιά Μαλβίνες, είναι η αργεντίνικη ονομασία, ανήκουν στην Αργεντινή. Με την κόντρα τους των δύο χωρών να ξεπερνά τα όρια του ποδοσφαίρου εδώ.

Η Αργεντινή τώρα κινδυνεύει να βρεθεί αντιμέτωπη με πειθαρχικές κυρώσεις από τη FIFA μετά από αυτή την κίνηση των ποδοσφαιριστών με το πανό. Η FIFA άλλωστε εφαρμόζει αυστηρούς κανονισμούς που δεν επιτρέπουν την προβολή πολιτικών, είτε θρησκευτικών ή προσωπικών μηνυμάτων εντός των αγωνιστικών χώρων. Πάντως δεν είναι η πρώτη φορά που η εθνική ομάδα της Αργεντινής βρίσκεται αντιμέτωπη με την προσοχή της Παγκόσμιας Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας για το συγκεκριμένο θέμα. Και το 2014 η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της χώρας είχε δεχθεί χρηματικό πρόστιμο ύψους 20.000 λιρών, καθώς οι ποδοσφαιριστές είχαν παρουσιάσει το ίδιο πανό πριν από τη διεξαγωγή φιλικού αγώνα απέναντι στη Σλοβενία τότε.

Έτσι, για την ιστορία, η διαμάχη των δύο χωρών για τα συγκεκριμένα νησιά κρατάει χρόνια. Τα νησιά λοιπόν Φόκλαντ, γλωστά στην Αργεντινή ως Μαλβίνα, σας έλεγα πριν, βρέθηκαν στο επίκεντρο της διεθνούς προσοχής το 1982, όταν ξέσπασε πόλεμος μεταξύ Αργεντινής και Ηνωμένου Βασιλείου. Τον Απρίλιο του ίδιου έτους, η στρατιωτική κυβέρνηση του Γκαλτιέρη προχώρησε στην κατάληψη του αρχιπελάγου, θεωρώντας ότι η Βρετανική κυβέρνηση δεν θα αντιδρούσε στρατιωτικά. Ωστόσο, η πρωθυπουργός τότε, η Μάργαρετ Θάτσερ, διέταξε την αποστολή ισχυρής ναυτικής δύναμης, μίας από τις μεγαλύτερες που είχε αναπτύξει η Βρετανία μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Οι πολεμικές επιχειρήσεις κράτησαν συνολικά 74 ημέρες, έληξαν στις 14 Ιουνίου του 1982 με την παράδοση των Αργεντινών στρατευμάτων.

Και η ήττα τότε της Αργεντινής συνέβαλε στην επιτάχυνση της πτώσης της στρατιωτικής δικτατορίας, ενώ στη Βρετανία ενισχύθηκε σημαντικά η δημοτικότητα και η πολιτική θέση της Μάργαρετ Θάτσερ. Είπαμε στα 1982 αυτά. 4 χρόνια αργότερα, στο παγκόσμιο κύπελο του Μεξικού, στα 1986, η Αργεντινή επικράτησε της Αγγλίας στα προημιτελικά. Μετά τη λήξη της αναμέτρησης, ο Ντιέγκο Μαραντόνα συνέδεσε δημόσια την νίκη με τον πόλεμο των Φόκλαν, χαρακτηρίζοντάς τη ως μια, λέει, συμβολική μορφή εκδίκησης για τα γεγονότα του 1982.

Η Αργεντινή λοιπόν νίκησε μετά από ένα πραγματικά απίθανο παιχνίδι, ένα απίθανο μάτς στην Αγγλία με 2-1 στο δεύτερο ημιτελικό του Μουντιάλ της Αμερικής. Πήρε το δεύτερο εισιτήριο για το μάτς του Τροπαίου, εκεί που θα αντιμετωπίσει την Ισπανία. Με 2 γκολ σε μόλις 7 λεπτά στο φινάλε του αγώνα με την Αγγλία, η Αργεντινή πήρε μια τρομερή πρόκριση στον τελικό. Εκεί λοιπόν θα διεκδικήσει κόντρα στην Ισπανία το δεύτερο σερί τίτλο της σε παγκόσμιο κύπελο. Οι Ισπανοί, να θυμίσουμε ότι είχαν ήδη εξασφαλίσει τη δική τους παρουσία στον τελικό μετά το 2-0 επί της Γαλλίας στο έτερο ημιτελικό, και πλέον η πρωταθλήτρια Ευρώπης θα αντιμετωπίσει την παγκόσμια πρωταθλήτρια σε μια τιτανομαχία, χαρακτηρίζεται από τους αθλητικογράφους, στο Μουντιάλ της Αμερικής. Ο αγώνας τώρα που θα κρίνει τον μεγάλο νικητή της διοργάνωσης είναι προγραμματισμένος για την Κυριακή 19 Ιουλίου στις 10 το βράδυ ώρα Ελλάδος.

Το μόνο σίγουρο είναι ότι ο Λιονέλ Μέση έκανε το θαύμα του και έτσι επικράτησε η Αργεντινή με το 2-1 της Αγγλίας. Μετά το σφύριγμα της λήξης του αγώνα, όλα τα φώτα έπεσαν στο Λιονέλ Μέση, ο οποίος με τη φοβερή ασίστ του στο δεύτερο γκολ των Αργεντινών οδήγησε ουσιαστικά την ομάδα του στην θριαμβευτική πρόκριση στον τελικό του Μουντιάλ. Ο Αργεντινός Σούπερστάρ έπεσε στο έδαφος για να πανηγυρίσει με τη σειρά του την επιτυχία της ομάδας του. Τώρα, από την άλλη πλευρά, σοκαρισμένη στην Αγγλία για τον αποκλεισμό από την Αργεντινή, βλέπω ένα ρεπορτάζ για τον David Beckham, ο οποίος λέει παρηγορούσε το γιο του στην κερκίδα. Φυσικά παγωμένοι Άγγλοι στον αγωνιστικό χώρο και την εξέδρα μετά την πραγματικά οδυνηρή ήττα από την Αργεντινή. Να φτάνεις στην πηγή και να μην πίνεις νερό.

Η φύση δίνει την ιδέα. Η περιοχή το έναυσμα. Οι άνθρωποι μας τον καλύτερό τους εαυτό. Για να απολαμβάνετε τέλειο αποτέλεσμα στο ποτήρι σας. Μαραγκάκης Winery. Εκλεκτή σειρά κρασιών που κερδίζει τις εντυπώσεις επαγγελματιών και ιδιωτών και συνοδεύει άψογα την κάθε στιγμή. Εινοποιεί ομφιαλωτήριο Μαραγκάκης Winery. 13ο χιλιόμετρο εθνικματιών και ιδιωτών και συνοδεύει άψογα την κάθε στιγμή. Εινοποιεί ομφιαλωτήριο Μαραγκάκης Winery. 13ο χιλιόμετρο

0: Και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2890-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
1: Υδρόγειος 106,9.

Καλημέρα, συνεχίζουμε και λέμε εδώ στον υδρόγειο 106,9. Ας ρίξουμε και μία ματιά στην πρόγνωση του καιρού για σήμερα, που η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, και οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 5 έως 6 μποφόρ, και τοπικά θα φτάνουν ακόμα και τα 7 μποφόρ. Θυμίζουμε ότι είναι πολύ υψηλός και σήμερα για το νησί μας ο κίνδυνος πυρκαγιάς.

Πάμε τώρα και στις διευκρινήσεις για αυτό το περιστατικό που σημειώθηκε σε ένα εξεταστικό κέντρο επαγγελματικού λυκείου κατά την εξέταση του μαθήματος Νέα Ελληνικά. Δίνει με ανακοίνωση του Εθνικός Οργανισμός Εξετάσεων, υπογραμμίζοντας ότι σε καμία περίπτωση δεν τέθηκε, λέει, υπό την αμφισβήτηση το αδιάβλητο των πανελλαδικών εξετάσεων. Τι έγινε εδώ? Σε δύο υποψηφίους επαγγελματικού λυκείου διανεμήθηκαν εκ παραδρομή στα θέματα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας των γενικών λυκείων αντί των θεμάτων που προορίζονταν για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ. Τα συγκεκριμένα θέματα είχαν ήδη χρησιμοποιηθεί, καθώς οι υποψήφοι των γενικών λυκείων είχαν εξεταστεί στο ίδιο μάθημα την προηγούμενη μέρα.

0: Τι θες πάλι φαγητό?
1: Για την αντιμετώπιση τώρα αυτής της διοικητικής αστοχίας, το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού έδωσε κατεπίγουσα εντολή για διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης για να διερευνηθούν, λέει, πλήρως οι συνθήκες του περιστατικού και να αποδοθούν τυχόν ευθύνες. Η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων, παράλληλα, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, αποφάσισε να αποδοθεί η μέγιστη βαθμολογία στα δύο συγκεκριμένα γραπτά.

Πάμε και στις νέες πολιτικές εξελίξεις που καταγράφονται στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, καθώς ο Παύλος Πολάκης ζητά την νίκη, ωφελεί απόσυρση της Ρένας Δούρου από τη διεκδίκηση της Προεδρίας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, υποστηρίζοντας ότι μόνο μία ομόφωνη επιλογή μπορεί να σηματοδοτήσει την επανεκκίνηση του κόμματος. Λίγες ώρες λοιπόν μετά την επιστροφή του στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, κύκλοι του περιβάλλοντος του ανέφεραν ότι η εκλογή του χωρίς αντίπαλο αποτελεί κατά την άποψή του μια βασική προϋπόθεση για την πολιτική ανασυγκρότηση του κόμματος και την επιτυχημένη συμμετοχή του στις επόμενες εθνικές εκλογές. Κάπως έτσι λοιπόν άρχισαν τα όργανα στον ΣΥΡΙΖΑ και έχει άλλο και άλλο, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ ανεβάζει τους τόνους απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα με αφορμή το νέο κύμα ανεξαρτοποιήσεων βουλευτών, αφήνοντας σαφείς αιχμές για οργανωμένο σχέδιο αποδυνάμωσης του κόμματος.

σου. Πηγές λοιπόν της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, προοδευτική συμμαχία, υποστηρίζουν ότι όσοι εξελέγησαν με τα ψηφοδέλτια του κόμματος και στη συνέχεια επέλεξαν διαφορετική πολιτική πορεία, έχουν για λόγους πολιτικής εντυμότητας και δημοκρατικής συνέπειας την υποχρέωση να παραδώσουν τις βουλευτικές τους έδρες. Όπως σημειώνουν, οι έδρες δεν αποτελούν προσωπική ιδιοκτησία κανενός, αλλά αποκτήθηκαν μέσω της εμπιστοσύνης που έδειξαν οι πολίτες στο ΣΥΡΙΖΑ, στο πρόγραμμά του και στη συλλογική προσπάθεια των μελών του και των στελεχών του. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, όποιος αποχωρεί από αυτή τη συλλογική εντολή οφείλει να επιστρέψει την έδρα που κατέχει χάρη στο ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν.

Παράλληλα, να πούμε ότι η Κουμουνδούρου στρέφει ευθέως τα πυρά της στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη και προσωπικά στον πρώην Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, θέτοντας δημόσια το ερώτημα εάν οι ανεξαρτητοποιηθέντες βουλευτές θα είναι υποψήφοι με το νέο πολιτικό φορέα στις επόμενες εθνικές εκλογές. Και να άλλη μια εξέλιξη, πριν από λίγο έγινε γνωστό, ακούγεται μέρες βέβαια τώρα, ότι υπάρχει ακόμα μια απώλεια για τον ΣΥΡΙΖΑ. Η Πόπη Τσαπανίδου αυτή τη φορά ανακοινώνει την αποχώρησή της από το κόμμα και εκείνη ανεξαρτητοποιείται.

Η Πόπη Τσαπανίδου λοιπόν με επιστολή της προς τον Πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη έκανε γνωστό ότι αποτελεί παρελθόν από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και ότι πλέον θα είναι ανεξάρτητη βουλευτής. Όπως επισημαίνει στην επιστολή της, εφ' εξής, θα ασχολεί τα καθήκοντά μου ως ανεξάρτητη βουλευτής.

0: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ δίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
1: Αχ, κρινάκι μου, δυο λόγια, πες μου τρυφερά.
2: Οι Ελπίδες Καρτερού, η πρώτη ακαδημία ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο, γιορτάζει τα 40 χρόνια από την ίδρυσή της και σας προσκαλεί την Παρασκευή, 17 Ιουλίου στο γήπεδο Καρτερού, σε μία εορταστική βραδιά ποιοτικής κριτικής μουσικής. Με τους καταξιωμένους καλλιτέχνες Μανώλη Πλατάκη, Λύρα Τραγούδι, Κώστα Καραντινό, Λαούτο, Τραγούδι, Κωστή Μπορμπουδάκη στα Κρουστά και στα Πνευστά και τον Νίκο Μακρυδάκη στο Λαούτο. Ώρα έναρξης, 9. Παρασκευή 17 Ιουλίου στο γήπεδο των Ελπίδων στον Καρτερό. Να μην λείψει κανείς.
1: Να βρω τη δύναμη να βρω, τη δύναμη να ζω.
3: Άριστη ποιότητα, ασυναγόντιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810-327-921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει Α σε όλα.
4: Κρεοπολείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810-327-921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
5: Μία κουζίνα. Ελληνική. Ένας τόπος. Θάλασσα. Εστιατόριο Ακρογιάλι. Ο γευστικός μας τόπος. Ακρογιάλι, ολόφρεσκο ψάρι, ζωντανή αστακή και μεζέδες. Στην πιο νόστιμη εκδοχή της ελληνικής γαστρονομίας, στο λιμάνι, πάνω στη θάλασσα. Απολαύστε το μπάνιο σας στην παραλία και στιγμές χαλάρωσης στις ξαπλώστρες του Ακρογιάλι και συνδυάστε την απόδρασή σας με διαμονή σε ένα από τα υπέροχα δωμάτια του. Ακρογιάλι, στο Μπαλί Ρεθύμνου, με άνετο ιδιωτικό πάρκινγκ. Κρατήσεις στο 6945-1967-27. Υπεύθυνος καταστήματος Λιρώνης Γιώργος. Εστιατόριο Ακρογιάλι. Ο γευστικός μας τόπος.
6: Espresso.gr. Καφεκοπτία.
7: Σύγχρονο καφεκοπτίο.
6: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
7: Μονοποικιλιακών.
6: Specialty.
7: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
6: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύσεις.
7: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
6: Αρωματικά βότανα και τσάι.
7: Κρύα ροφήματα.
6: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
7: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
6: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
7: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
6: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
7: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και ελιανική πώληση.
6: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
7: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
6: Espresso.gr.
7: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
6: Τηλέφωνο 2810-315-990.
7: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
6: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.

Την άσκηση τώρα ποινικής δίωξης με ΟΠΕΚΕΠΕ συνεχίζουμε. Την άσκηση ποινικής δίωξης κατά 22 κατηγορουμένων για την υπόθεση αυτή, ανάμεσα στους οποίους και 4 εν ενεργεία βουλευτές, ανακοίνωσε πριν από λίγο η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Οι 3 από τους βουλευτές κατηγορούνται για ηθική αυτουργία σε απιστία, ο 4 για ηθική αυτουργία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Παράλληλα, ένας από τους 4 βουλευτές κατηγορείται επιπλέον για ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και για απόπειρα απάτης με υπολογιστή.

στοιχεία τώρα φαίνεται να δείχνουν μεταξύ άλλων, σύμφωνα με τα σχετικά ρεπορτάζ, παράνομες παρεμβάσεις σε διοικητικές και ελεγκτικές διαδικασίες, αναδρομικές αλλοιώσεις δεδομένων μετά την ολοκλήρωση υποχρεωτικών ελέγχων, παράνομη παρέμβαση σε επιτόπιους ελέγχους, απόκρυψη και παραποίηση πορισμάτων ελέγχου, καθώς και ψευδείς βεβαιώσεις.

πάμε στη νέα ταινία του βραβευμένου με Όσκαρ σκηνοθέτη Σερ Κρίστοφερ Νόλαν, με τον τίτλο Οδύσσια. Έχει ήδη προκαλέσει ενθουσιασμό στους κριτικούς, οι οποίοι τη χαρακτηρίζουν ως μία από τις κορυφαίες κινηματογραφικές δημιουργίες των τελευταίων ετών. Πρόκειται για την πρώτη ταινία του Νόλαν μετά το Oppenheimer, το οποίο το 2023 απέσπασε το Όσκαρ καλύτερης ταινίας. Η επίσημη κυκλοφορία της στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι προγραμματισμένη για αύριο Παρασκευή, πρεμιέρα σήμερα για την Ελλάδα.

Με την Οδύσσια συνεχίζουμε. Κάνει πρεμιέρα σήμερα στους ελληνικούς κινηματογράφους. Ο Ματ Ντέιμον υποδύεται τον Οδυσσέα, τον βασιλιά της Ιθάκης, ο οποίος ξεκινά το μακρύ και επικίνδυνο ταξίδι της επιστροφής από τον Τροϊκό Πόλεμο, με στόχο να ξαναβρει τη σύζυγό του και τον γιο του, να γυρίσει στο νησί του, στην Ιθάκη του. Εδώ τους ρόλους, στον ρόλο της Πινελόπης η Άν Χάθαουέι και ο Τόμ Χόλαντ στον ρόλο του γιου του Οδυσσέα Τηλέμαχου. Κατά τη διάρκεια της περιπλάνησής του, ο ήρωας έρχεται αντιμέτωπος με μυθικά πλάσματα και δοκιμασίες. Στην Ιθάκη, ο αδίστακτος Αντίνος επιδιώκει να κερδίσει τη βασίλισσα, ως ο Οδυσσέας παραμένει μακριά.

Λοιπόν, πάμε να δούμε έτσι τις ερμηνείες που ξεχώρισαν σύμφωνα με τους κριτικούς. Ο David Rooney του Hollywood Reporter αναφέρει ότι η ταινία παρουσιάζει ορισμένες, λέει, ανισορροπίες, ωστόσο επενεί συνολικά τις ερμηνείες του πολυμελούς cast. Η ιδιαίτερη μνήμα κάνει στο Matt Damon, σημειώνοντας ότι παραδίδει μία από τις πιο σκοτεινές και απαιτητικές ερμηνείες της καριέρας του. Θετικά σχολιάζει επίσης την Anne Hathaway, η οποία αποδίδει ένα χαρακτήρα με δύναμη αλλά και ευαισθησία, καθώς και τον Ρόμπερτ Πάτινσον, ο οποίος σύμφωνα με την κριτική αποδίδει με ένταση τον ρόλο του κακού, ο αντίνοος, ο μνηστήρας.

Ζεσταίνει, διαβάζω, ακόμα περισσότερο ο καιρός τις επόμενες μέρες, με τη θερμοκρασία να φτάνει και τους 38 βαθμούς Κελσίου στην Ελλάδα, πριν έρθουν τοπικά σαρατάρια, πότε την Κυριακή. Να πούμε ότι σύμφωνα με την πρόγνωση καιρού της Αναστασίας Τυράσκη από το Earth News, σήμερα θα είναι καλός ο καιρός με περιορισμένη ηλιαστάθεια το μεσημέρι στα ηπειρωτικά. Όμως το σκηνικό φαίνεται ότι αλλάζει. Να θυμίζουμε ότι θα έχουμε μελτέμια. Στο Αιγαίο μάλιστα θα φτάνουν και τα 7 μποφόρ, κυρίως στις βόρειες Κυκλάδες και στο νότιο ανατολικό Αιγαίο.

Λοιπόν, πάμε και σε μια ενημερωτική εκδήλωση για την καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση και τη χρήση αυτόματου εξωτερικού απεινιδωτή. Θα πραγματοποιηθεί αύριο, Παρασκευή, σας το λέω από σήμερα. Έτσι ώστε αν έχετε χρόνο να το προγραμματίσετε, στις 7 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί αυτή η εκδήλωση στην είσοδο της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης στο Ηράκλειο. Πρόκειται τώρα για μια δράση που διοργανώνει από κοινού η Ομάδα Διαχείρισης Ανθρωπιστικών Κρίσεων Επίδρασης και η Αντιδημαρχία Εθελοντισμού. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, οι εκπαιδευτές της ομάδας θα παρουσιάσουν τα βήματα αναγνώρισης μιας καρδιακής ανακοπής, την ορθή εφαρμογή της καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης, καθώς και τη σωστή και ασφαλή χρήση του αυτόματου εξωτερικού απεινιδωτή. Οι συμμετέχοντες θα έχουν και τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τις πρακτικές επιδείξεις, να ενημερωθούν για αυτές τις βασικές αρχές των πρώτων βοηθειών και να θέσουν και ερωτήματα στους εκπαιδευτές. Κάπου εδώ τελειώσαμε για σήμερα. Καλημέρα να έχουμε όλοι. Καλή συνέχεια.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: από την καρέκλα.
1: Κάτι βαϊσία από το τραπέζι.
0: Φοβάμαι.
1: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
0: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
1: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
2: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
1: Αντιμετωπίζει αποτελέσματα.
2: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.

0: για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη Smart Home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
1: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
2: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
1: Βεβαίως. Ρολάκια κοτόπουλου μόνο 7,45.
3: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
4: Υδρόγειος 106,9.

Εδώ είμαστε και πάλι. Ο Θανάσης Γκαραβέλας είναι στο μικρόφωνο, την επιλογή των τραγουδιών και την παρέα σας γενικότερα. Στη δεύτερη εκπομπή μας για αυτή την εβδομάδα. Συνεχίζει η ζέστη, συνεχίζει ο καύσωνας, συνεχίζει αυτό το πράγμα. Βράσαμε στο ζουμί μας που λέει. Κάπως έτσι λοιπόν θα ξεκινήσουμε την σημερινή μας εκπομπή. Δύο ώρες μπροστά μας με πολύ πολύ μουσική και όμορφες ειδήσεις, όσες μπορώ να μαζέψω. Έτσι μπαίνετε, βλέπετε η ειδησιογραφία, έτσι γίνεται ο κακός χαμός. Δεν ησυχάζει με τίποτα. Καλό τίποτα. Ελάχιστα τα καλά πράγματα.

Όπως κάνουμε πάντα στο ξεκίνημα, σας λέω τρόπους επικοινωνίας. Θα με αναζητήσετε λοιπόν είτε στο Instagram είτε στο Facebook, Καραβέλα Θανάσης, με λατινικούς χαρακτήρες, και εκεί μπορείτε να μου στείλετε ό,τι θέλετε. Το μήνυμά σας, ιδέες, προτάσεις, που πάτε διακοπές, που πήγατε, ήρθατε, θα ξαναφύγετε, τα πάντα.

όρκη σου πως μόνο ο Θεός θα μας χωρίσει όταν το θελήσει αυτός. Ούτε στιγμή ούτε λεπτό δεν το μπορώ να το σκεφτώ, να μην

0: είναι 11:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια,
3: με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές, Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810 282450.
3: Η απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
4: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να συγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
5: Σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
6: Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
7: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
6: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
7: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
6: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης.
7: Ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα κατά παντός κινδύνου.
6: Επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα με εξασφαλισμένη απόδοση.
7: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Με τη σφραγίδα των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών.
6: Νικολάου Πλαστήρα 38. Τηλέφωνα 2810 284495.
7: Και 2810 341019.
6: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Και τέρμα η ανασφάλεια.

Μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Ο Θανάσης Γκαραβέλας είναι πίσω από το μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών και την παρέα σας γενικότερα. Και θα σας πάω κατευθείαν σε μία ακόμα είδηση. Για ένα κρατούμενο έχει να κάνει η επόμενη μας είδηση από τη Γαλλία, ο οποίος απέδρασε, λέει, μέσα σε σάκο. Εκμεταλλεύτηκε την απελευθέρωση, λέει, του συγκρατουμένου του για να κρυφτεί στις αποσκευές του και να βγει από τη φυλακή. Έτσι λοιπόν η κινηματογραφική απόδραση σημειώθηκε την προπροηγούμενη Παρασκευή κοντά στη Λιόν της Νότιας Γαλλίας, όταν ένα κρατούμενος μόλις 20 ετών κατάφερε να αποδράσει κρυμμένος μέσα στο σάκο του συγκρατουμένου του, ο οποίος, αφού εξέτησε την ποινή του, βγήκε από τις φυλακές. Σε ανακοίνωση που βγήκε η διοίκηση της υπηρεσίας φυλακών ανέφερε ότι ο νεαρός εξέτειε ποινές φυλάκισης. Εκμεταλλεύτηκε λοιπόν την απελευθέρωση του συγκρατουμένου του για να κρυφτεί λοιπόν μέσα στις αποσκευές του και να βγει από τη φυλακή, πρόσθεσε η ίδια πηγή επιβεβαιώνοντας πληροφορίες που μετέδωσε γνωστό τηλεοπτικό κανάλι. Ο νεαρός φέρεται να έχει σχέσεις με το οργανωμένο έγκλημα, ανέφεραν από την πλευρά της το Γαλλικό Πρακτορείο και η Εισαγγελία της Λιόν, που έχει αρχίσει να διενεργεί έρευνα για οργανωμένη απόδραση και σύσταση και συμμορία. Εξάλλου, λέει, διενεργείται και εσωτερική έρευνα για να χυθεί άπλετο φως στις περιστάσεις της απόδρασης αυτής, την οποία ενημερώθηκαν αμέσως οι δυνάμεις επιβολής της τάξης και της αστυνομίας και τον ψάχνουν. Εντάξει, μέσα στο σάκο του άλλου μπήκε. Πρέπει να ήταν και μικροκαμωμένος, έτσι, δηλαδή, και πώς το σήκωσε και ο άλλος. Έτσι λοιπόν, μια χαρά. Με ένα σπάρο δύο τριγώνια.

είμαστε λοιπόν με πολύ πολύ μουσική και ειδήσεις και παράξενα και περίεργα, γιατί όλη η δημοσιογραφία είναι ένα χάλι μαύρο, μπορώ να σας το πω αυτό με σιγουριά. Χάλι μαύρο, ό,τι διαβάζουμε είναι μαύρο και μακάβριο και δεν θέλουμε καθόλου. Ούτε βέβαια η είδηση που θα σας διαβάσω είναι τόσο έτσι όμορφη, δεν είναι για να γελάσουμε. Είναι όμως ένα παράξενο που συνέβη και ένα παιδάκι λοιπόν, το οποίο σφήνωσε λέει σε ένα μηχάνημα. Από αυτά που ρίχνουμε κέρματα και μπαίνεις με ένα joystick και κατεβαίνει, ξέρω εγώ, ένα γερανάκι και αρπάζει, ξέρω εγώ, ένα αρκουδάκι. Τέλος πάντων, κάπως με κάποιον τρόπο κατάφερε αυτό το παιδάκι να σφινώσει στο μηχάνημα. Έτσι λοιπόν στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, πυροσβέστες κλήθηκαν να απεγκλωβίσουν ένα σκανδαλιάρικο αγόρι που εγκλωβίστηκε σε μηχάνημα με κουκλάκια. Το απίστευτο περιστατικό έγινε όταν ένα μικρό πλησίασε σε αυτόματο μηχάνημα με παιχνίδια. Κοιτάζοντας συνωμοτικά τη γύρω, ο πιτσιρικάς κατευθύνθηκε στο μηχάνημα με τραλούτρινα αρκουδάκια. Ελέγχοντας πως δεν τον βλέπει κανένας, χρησιμοποιεί την πορτούλα που υπάρχει για να εξέρχονται τα κερδισμένα παιχνίδια για να πιάσει κάποιο από αυτά. Μπαίνοντας όμως μέσα σε αυτό το πορτάκι, εγκλωβίζεται. Οι υπάλληλοι του καταστήματος μεταφέρουν το μηχάνημα στο εσωτερικό του καταστήματος και φυσικά καλούν την πυροσβεστική. Μετά από λίγη ώρα, οι πυροσβέστες βγάζουν το πορτάκι και επιστρέφουν το μικρό κατεργάρι στον πατέρα του. Υπάρχει βέβαια και το σχετικό βίντεο, μπορείτε να μπείτε να το δείτε τι κάνει ο σκανταλιάρης. Μπήκε μέσα και σφήνωσε.

Μόλις ολοκληρώσαμε την πρώτη μας ώρα, θα πάμε για τα απαραίτητα διαφημιστικά και θα επιστρέψω πολύ γρήγορα. Ο Θανάσης Γκαραβέλας είναι στο μικρόφωνο, την επιλογή των τραγουδιών και την παρέα σας γενικότερα. Τα λέμε σε λίγο.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
1: Έως το Σάββατο, βόλιο κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90 και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα pop δοδόνι 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη, ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά.
0: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης. Άριστη ποιότητα, ασυναγόντιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810-327-921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει Α σε όλα.
2: Κρεοπωλείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810-327-921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
0: Υδρόγειος.
2: 810-327-921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.

0: Εδώ είμαστε και ο μήνας 6 έχει 16.
1: Και να μην πω τώρα. 6. Γεια σας.
0: Γεια σας. Κάτσε να πότε τι έχουμε. Έτσι όπως το είπαμε. Λοιπόν, έχει 16.
1: Γεια σας, φίλοι μου. Καλή μου φίλη. Γεια σας.
0: Πάμε για τραγούδι και επιστρέφουμε. Ο Θάνος και η Μέρη. Η Μέρη και ο Θάνος.

0: Εδώ είμαστε ο Θάνος και η Μέρη, η Μέρη και ο Θάνος. Και αν θέλετε να μας βρείτε στην πανέμορφη μοναδική σελίδα μας,
1: η γεροντίστικη αυτή που παραμένει στον αιώνα των αιώνων.
0: Ναι, η αιώνια σελίδα λοιπόν στο Facebook, Θάνος και Μέρη με λατινικούς χαρακτήρες και ενδιάμεσα το και το λατινικό Μέρη. Πάμε για τραγουδάκι και επιστρέφουμε, έτσι.
1: Oh yeah, yeah.
0: Yeah, yeah, yeah.

έχουμε και στο σαν σήμερα, 16 του Ιούλη. Δεν βλέπω γιορτές, βλέπω όμως επέτειο Παγκόσμια ημέρα φιδιού. Άμα σε τσιμπήσει, θα σου πω εγώ, Περούμπλα. Γεγονότα. Το 1054 ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολεως Μιχαήλ Κυρουλάριος επισημοποιεί το σχίσμα των εκκλησιών. 1963 οι Beatles οχογραφούν το τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη «Αν θυμηθείς το όνειρό μου» με αγγλικό στίχο. 1969 εκτοξεύεται το διαστημόπλιο Apollo 11 με τους αστροναύτες Neil Armstrong, Buzz Aldrin και Michael Collins με προορισμό τη Σελήνη.

0: Η ώρα είναι 12:30. Η φύση δίνει την ιδέα. Η περιοχή το έναυσμα. Οι άνθρωποι μας τον καλύτερό τους σε αυτό. Για να απολαμβάνετε τέλειο αποτέλεσμα στο ποτήρι σας. Μαραγκάκης Winery. Εκλεκτή σειρά κρασιών που κερδίζει τις εντυπώσεις επαγγελματιών και ιδιωτών και συνοδεύει άψογα την κάθε στιγμή. Εινοποιεί ομφιαλωτήριο Μαραγκάκης Winery. 13ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών, Σταυρακιανή Καμάρα. Τηλέφωνο 2810-7212-60 και στο www.maragakiswinery.gr. Maragakis Winery. Έχει μια θέση στην καρδιά σας. Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο Κρητικό.
1: Έως την Τετάρτη αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φτηνότερα. Σαμπουάν Παντέν 400 ml μόνο 3,49 και με δύο όμοια 10% φθηνότερα. Βαφές Κόλεστον μόνο 5,40 και με αγορές αξίας 10 ευρώ άμεσο κέρδος 2 ευρώ.
0: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κρητικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
2: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-0-250-50. www.πλατάκης.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
0: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
3: Πάρει ζαβραστή Ιφαντής, το κιλό 5,94. Μπύρα Χένιγκερ κουτί 6 επί 330 ml, 5 συν 1 δώρο, 3,68 και 5 έξτρα ποντί. Νεομάτι γρό 45 μεζούρες ή σκόνη 40 μεζούρες, 4,97 και 5 έξτρα ποντί.
0: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
4: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
5: Κρινάκι μου, δυο λόγια, πες μου τρίφερα.
6: Οι Ελπίδες Καρτερού, η πρώτη ακαδημία ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο, γιορτάζει τα 40 χρόνια από την ίδρυσή της και σας προσκαλεί την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο γήπεδο Καρτερού σε μια εορταστική βραδιά ποιοτικής κριτικής μουσικής με τους καταξιωμένους καλλιτέχνες Μανώλη Πλατάκη, Λύρα Τραγούδι, Κώστα Καραντινό, Λαούτο, Τραγούδι, Κωστή Μπορμπουδάκη στα Κρουστά και στα Πνευστά και τον Νίκο Μακρυδάκη στο Λαούτο. Ώρα έναρξης, 9. Παρασκευή 17 Ιουλίου στο γήπεδο των Ελπίδων στον Καρτερό. Να μην λείψει κανείς.
5: Να βρω τη δύναμη να βρω, τη δύναμη να ζω.
0: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο Κρητικό.
1: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Τέρα Κρέτα 4 λίτρα μόνο 27,99. Φυσικός χυμός πορτοκάλι 1,5 λίτρο Life μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Lore 10 τεμάχια μόνο 3,49. Και μπύρα Βεργίνα εξάδα κουτί μόνο 3,85.
0: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κρητικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
7: Μία κουζίνα, ελληνική. Ένας τόπος, θάλασσα, εστιατόριο Ακρογιάλι. Ο γευστικός μας τόπος, ακρογιάλι, ολόφρεσκο ψάρι, ζωντανή αστακή και μεζέδες. Στην πιο νόστιμη εκδοχή της ελληνικής γαστρονομίας, στο λιμάνι, πάνω στη θάλασσα. Απολαύστε το μπάνιο σας στην παραλία και στιγμές χαλάρωσης στις ξαπλώστρες του ακρογιάλι και συνδυάστε την απόδρασή σας με διαμονή σε ένα από τα υπέροχα δωμάτια του. Ακρογιάλι, στο Μπαλί Ρεθύμνου, με άνετο ιδιωτικό πάρκινγκ. Κρατήσεις στο 6945-1967-27. Υπεύθυνος καταστήματος Λιρώνης Γιώργος. Εστιατόριο Ακρογιάλι, ο γευστικός μας τόπος.

0: Μια ζωή.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε ο Θάνος και η Μέρη, η Μέρη και ο Θάνος. Και θέλω να σου πω, επειδή είδα πρόσφατα ξανά το Top Gun, το 2,
2: το
1: Maverick. Έτσι. Όχι το πρώτο. Το πρώτο εντάξει, το έχω δει 500 φορές, αλλά δίπλωσα και το 2. Είδα και το Top Gun Maverick τη δεύτερη φορά. Κοιτώντας με έτσι στο διαδίκτυο, βρίσκω μια είδηση η οποία λέει: έρχεται Top Gun 3. Ο Tom Cruise επιστρέφει στο ρόλο του Pete Maverick Mitchell. Θα πρωταγωνιστήσει και σε ταινίες, λέει, της Warner Bros. Σαρώνει στο box office. Σάρωσε μάλλον το 2022. Με εισπράξεις, λέει, που άγγισαν το 1,5 δισεκατομμύρια δολάρια διεθνώς.
2: Μπράβο.
1: Εξού, λέει, και η δήλωση του Steven Spielberg ότι ο Tom Cruise έσωσε, σε εισαγωγικά, τους κινηματογράφους στη μεγάλη δοκιμασία της πανδημίας.
0: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει

0: Ο Θάνος και η Μέρη, Μέρη και ο Θάνος στα ραδιοφωνά σας. Λαμερούλα, έχεις κάτι να μας πεις?
1: Όχι, θέλω να σε ρωτήσω τώρα που λέγεις για ταινίες.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή του Λάνθη μου την είδες?
0: Όχι.
1: Έχω ακούσει ότι είναι φοβερή.
0: Ναι.
1: Και ότι δεν είναι σε αυτό το παλιό μοτίβο που είχε, που ήταν, ξέρεις, λίγο πιο στοχαστικές.
0: Mm-hmm. Έχει γίνει λίγο πιο ανοιχτή, δηλαδή πιο κατανοητή. Τι εννοείς ακριβώς?
1: Οι προηγούμενες ταινίες σου ήταν λίγο έτσι αργές, λίγο στοχαστικές, λίγο σε βάζαν σε σκέψη, λίγο κάτι. Ήταν πιο, ναι, κουλτουρέ.
0: Λίγο δύσκολες δηλαδή να τις κατανοήσεις, εννοείς.
1: Ναι. Αλλά αυτοί μου είπαν ότι είναι εξαιρετική.

Εδώ είμαστε λοιπόν και μόλις ολοκληρώσαμε την πρώτη μας ώρα, θα πάμε για τα απαραίτητα διαφημιστικά που ακολουθούν και θα επιστρέψουμε πάρα πολύ γρήγορα, ο Θάνος και η Μέρη, ή η Μέρη και ο Θάνος σε λίγο στα ραδιοφωνά σας.

0: την καρέκλα.
1: Κάτι βαϊσία από το τραπέζι.
0: Φοβάμαι.
1: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
0: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
1: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
2: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για ΧΑΣ, ΆΙΖΟ, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
3: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
2: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
3: Παγκρίτια Απολυμαντική.
2: Τηλέφωνο 2810-344-988.
1: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
4: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
5: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων. Σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
6: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
7: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
6: Βεβαίως. Ρολάκια κοτόπουλου μόνο 7,45.
8: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
9: Υδρόγειος 106,9.

0: Επιστροφή για τη δεύτερη μας ώρα. Ο Θάνος και η Μέρη. Η Μέρη και ο Θάνος. Αν θέλετε να μας βρείτε, να μας στείλετε το πανέμορφο μήνυμά σας στη σελίδα μας στο Facebook. Θα μας αναζητήσετε Θάνος και Μέρη, το και με το.
1: Αυτό το χταράκι. Το ψαράκι.
0: Το ψαράκι. Πες ότι είναι αυτό το λατινικό σύμβολο. Τέλος πάντων, αυτό το ψαράκι. Μπερδευόμαστε. Μπερδεύομαι ακόμα.
1: Τι χαμούς τη βάδα.
0: Παγοπέδι, λάπες. Ό,τι να είναι, λέμε. Λοιπόν, Θάνος και το και το χταράκι, το λατινικό το και, που είναι πάνω, που είναι εκεί που είναι το 7 στο πληκτρολόγιο. Το έχω μπροστά μου, το βλέπω. Θάνος και Μέρη. Στείλτε μας ένα πολύ πολύ ωραίο μήνυμα. Πείτε μας έτσι που μας ακούτε, πώς, τι κτλ. Κάντε και ένα like στη σελίδα μας. Παρακαλώ πολύ.

0: Λοιπόν, Μερούλα.
1: Βεβαίως, είμαι για τα φιλαράκια, αυτό μου
0: ναι, λοιπόν, σου είπα για τα φιλαράκια και βρήκα μια ειδήση που λέει σενάρια της σειράς διασώθηκαν από τα σκουπίδια και βγαίνουν σε δημοπρασία. Χειρόγραφα κείμενα λέει από διπλό επεισόδιο. Και συνεχίζει η είδηση, όλοι αγαπάμε την κωμική τηλεοπτική σειρά «Τα Φιλαράκια», με την οποία περάσαμε άπειρα μεσημέρια από την προβολή του, από την πρώτη προβολή το 1994 και μετά με συνεχίσει επαναλήψεις εννοείται. Βλέποντας τη σειρά γελάσαμε, παρακολουθήσαμε ανεκπλήρωτους έρωτες και κάναμε όνειρα που ζουν οι φοιτητές. Υπήρχε όμως και κάτι παράξενο λέει, που κανείς δεν γνώρισε μέχρι προτείνως. Όσο φανατικός θαυμαστής και αν είσαι, δύο αυθεντικά σενάρια από τη σειρά για δύο επεισόδια που γυρίστηκαν στη Βρετανία βρέθηκαν στα σκουπίδια. Πρόκειται για προσχέδια που διασώθηκαν καθώς είχε επιχειρηθεί να καταστραφούν, προκειμένου όπως σχολιάζει στο BBC άνθρωπος από τον Νίκο Δημοπρασιών, για να μην διαρρεύσει το τέλος ουσιαστικά για αυτό το σκοπό. Τα δύο πρωτότυπα σενάρια από τα φιλεράκια έσωσε ένας υπάλληλος από το στούντιο, παρότι σύμφωνα με τις οδηγίες παραγωγής έπρεπε να έχουν καταστραφεί. Τα βρήκε σε ένα κάδο λίγες εβδομάδες μετά το τέλος των γυρισμάτων. Αυτά.

0: Έλα, φιλαράκι, μέρη, για σας ακούμε.
1: Λοιπόν, άκου να σε πω.
0: Ναι.
1: Διάβασα για το Μάθιο που πέθανε ο άνθρωπος πριν λίγο καιρό. Να βγει και τι λένε. Και να σου πω και κάτι. Πες και την αλήθεια. Γιατί τα λένε τώρα που πέθανε ο άνθρωπος?
0: Έλαντε, έτσι νομίζω δεν γίνεται συνήθως.
1: Όχι ρε παιδί μου, ας τον άνθρωπο να πάει εκεί που πήγε τώρα να ηρεμήσουν.
0: Σήμερα μας έχει βγει το καλλιτεχνικό μας όμως, έτσι, το έχεις καταλάβει, έτσι, βγει το καλλιτεχνικό.
1: Ναι, εντάξει, είναι το καλλιτεχνικό, αλλά φτάνει.
0: Φτάνει.
1: Δηλαδή αν ήταν αλήθεια, γιατί δεν έβγαινες όσο ζούσε να τα πεις.
0: Σωστό, συμφωνώ μαζί σου.

0: 8:30.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Έως και την Τετάρτη, πίτσες και σνακ αλφα, μπισκότα λατίνι και έτοιμα γεύματα μπαρμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, πίτσα αλφα special 2 τεμαχίων, 6 ευρώ και 47 λεπτά. Μπισκότα King Soft Triple Chocolate, 1 ευρώ και 62 λεπτά. Φέτα Δοδόνη, 10 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Αρακάς Λαδερό σας μαγειρέψουμε από τον Μπαρμπαστάθη, 3 ευρώ και 19 λεπτά. Ελληνική χοιρινή πανσέτα μαριναρισμένη, 6 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα, ελληνικά νεκταρίνια, 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

0: Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
1: Το άρωμά του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-0-24014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
2: Υδρόγειος 106,9.

Έχουμε μπει στο τέταρτο και τελευταίο μέρος. Ο Θάνος και η Μέρη. Η Μέρη και ο Θάνος. Προχωράμε στην τελική μας ευθεία για το τελευταίο μέρος. Μουσικούλα και επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, για άκου τώρα. Τώρα μας πήρε που μας πήρε. Έτσι είμαστε το τελευταίο ημίωρο. Είμαστε λίγο πριν κλείσουμε. Αφού μας πήρε που μας πήρε με τα κινηματογραφικό τέτοια, θα το ολοκληρώσω. Έτσι, γιατί βρήκα πάλι ένα ενδιαφέρον. Αυτή τη φορά για την Τζούλια Ρόμπερτς. Αποκάλυψε, λέει, πως παραλίγο να αρνηθεί το ρόλο στο Notting Hill.
1: Α, το διάβασα κι εγώ, ναι.
0: Ναι, ναι. 25 λέει χρόνια από τότε που εμφανίστηκε στο θέμα μας για πρώτη φορά η ρομαντική κομεντή Μια Βραδιά στο Notting Hill. Από τότε έχει μπει στη λίστα με τις πιο αγαπημένες και κλασικές ταινίες με τη χημεία των πρωταγωνιστών να οδηγεί σε σίγουρη επιτυχία. Με προϋπολογισμό 42 εκατομμυρίων δολαρίων, η ταινία έκανε άνοιγμα τριημέρου στη δεύτερη θέση με 21,8 εκατομμύρια και απέφερε 116 εκατομμύρια δολάρια στο αμερικανικό box office και 250 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, Μερούλα. Πάμε να χαιρετήσουμε τον κόσμο.
1: Είναι η καινή ώρα, αγαπητέ ναι. μου φίλε.
0: Μπράβο. Αύριο, έτσι.
1: Εδώ, στα ραδιόφωνο σας. Όπως είστε, να ανοίξετε τέρμα το ραδιόφωνο για να μας ακούσετε.
0: Τέρμα, γιατί τέρμα σήμερα... όμως.
1: Γιατί δεν σήμερα δεν το είχαν ανοίξει τέρμα.
0: Είχαν κόσμο στο σπίτι και βάλαν σιγά.
1: Δεν ξέρω τι σημαίνει. Κάτι που ήταν σήμερα.

0: Η φύση δίνει την ιδέα. Η περιοχή το έναυσμα. Οι άνθρωποι μας τον καλύτερό τους σε αυτό. Για να απολαμβάνετε τέλειο αποτέλεσμα στο ποτήρι σας. Μαραγκάκης Winery. Εκλεκτή σειρά κρασιών που κερδίζει τις εντυπώσεις επαγγελματιών και ιδιωτών και συνοδεύει άψογα την κάθε στιγμή. Εινοποιεί ομφιαλωτήριο Μαραγκάκης Winery. 13ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών, Σταυρακιανή Καμάρα. Τηλέφωνο 2810-721260 και στο www.maragakiswinery.gr. Maragakis Winery. Έχει μια θέση στην καρδιά σας.
1: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
2: Έως το Σάββατο, βόλιο κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90 και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα pop δοδόνη 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη, ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά.
1: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης. Άριστη ποιότητα, ασυναγόντιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810-327-921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει Α σε όλα.
3: Κρεοπωλείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810-327-921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
4: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
5: Αφρόλουτρο Dove 720 ml 2,84 και 5 έξτρα πόντι. Υγρό πλυντηρίου Essex 45 μεζούρες 4,77 και 5 έξτρα πόντι. Μπύρα Μύθος κουτί 8 επί 330 ml 6 συν 2 δώρο 5,84 και 5 έξτρα πόντι.
4: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
6: Υδρόγειος 106,9.
7: Εγώ δεν έχω μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

Γεια σας, καλώς ήρθατε σε άλλη μια ραδιοθεραπεία. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης και μαζί για δύο ολόκληρες ώρες έχουμε την καλύτερη ελληνική μουσική της πόλης, τα πιο εύστοχα σχόλια φυσικά, γιατί αν δεν ευλογήσεις τα γένια σου, και όλα αυτά στην αγαπημένη σας συχνότητα και στον λατρεμένο σας ραδιοφωνικό σταθμό. Μείνετε εδώ, έχουμε δύο ολόκληρες ώρες μπροστά μας.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε γι' γράφετε ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

0: ώρα είναι 2:30. Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
1: Έως την Τετάρτη αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Σαμπουάν Παντέν 400ml μόνο 3,49 και με δύο όμοια 10% φθηνότερα. Βαφές Κόλεστον μόνο 5,40 και με αγορές αξίας 10 ευρώ άμεσο κέρδος 2 ευρώ.
0: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
2: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.

0: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σάρωσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
1: Αχ, κρινάκι μου, δυο λόγια, πες μου τρίφερα.
2: Οι Ελπίδες Καρτερού, η πρώτη ακαδημία ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο, γιορτάζει τα 40 χρόνια από την ίδρυσή της και σας προσκαλεί την Παρασκευή, 17 Ιουλίου στο γήπεδο Καρτερού, σε μία εορταστική βραδιά ποιοτικής κριτικής μουσικής. Με τους καταξιωμένους καλλιτέχνες Μανώλη Πλατάκη, Λύρα Τραγούδι, Κώστα Καραντινό, Λαούτο, Τραγούδι, Κωστή Μπορμπουδάκη στα Κρουστά και στα Πνευστά και τον Νίκο Μακρυδάκη στο Λαούτο. Ώρα έναρξης, 9. Παρασκευή 17 Ιουλίου στο γήπεδο των Ελπίδων στον Καρτερό. Να μην λείψει κανείς.
1: Να βρω τη δύναμη να βρω, τη δύναμη να ζω.
3: Βοήθεια, βοήθεια κύριε αστυνόμε.
4: Τι έγινε κυρία μου?
3: Ληστεία, μου έκλεψαν την τσάντα.
4: Τι είχατε μέσα?
3: Τα πάντα, το πορτοφόλι μου, τις κάρτες, την ταυτότητά μου.
4: Εντάξει κυρία μου, ηρεμήστε.
3: Και το κυριότερο, μία σακούλα με θρακόψωμα από τη Θράκα.
4: Θρακόψωμα από τη Θράκα? Αυτό είναι σοβαρό.
3: Για μένα, για τον άντρα μου και για τα παιδιά. Είναι τα αγαπημένα μας. Τώρα, ποιος τους ακούει?
4: Κυρία μου, σε όλους είναι αγαπημένα τα θρακόψωμα από τη Θράκα. Τι λέτε τώρα? Για τα αντικείμενά σας δυστυχώς δεν μπορώ να κάνω κάτι. Μπορώ να σας δώσω όμως αυτή τη σακούλα.
3: Τι έχει μέσα?
4: Τα δικά μας θρακόψωμα από τη Θράκα.
5: Μία κουζίνα, ελληνική. Ένας τόπος, θάλασσα, εστιατόριο Ακρογιάλι. Ο γευστικός μας τόπος. Ακρογιάλι, ολόφρεσκο ψάρι, ζωντανή αστακή και μεζέδες. Στην πιο νόστιμη εκδοχή της ελληνικής γαστρονομίας, στο λιμάνι, πάνω στη θάλασσα. Απολαύστε το μπάνιο σας στην παραλία και στιγμές χαλάρωσης στις ξαπλώστρες του Ακρογιάλι και συνδυάστε την απόδρασή σας με διαμονή σε ένα από τα υπέροχα δωμάτια του. Ακρογιάλι, στο Μπαλί Ρεθύμνου, με άνετο ιδιωτικό πάρκινγκ. Κρατήσεις στο 6945-1967-27. Υπεύθυνος καταστήματος Λιρώνης Γιώργος. Εστιατόριο Ακρογιάλι. Ο γευστικός μας τόπος.
6: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο Κριτικό.
7: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Τέρα Κρέτα 4 λίτρα, μόνο 27,99. Φυσικός χυμός πορτοκάλι 1,5 λίτρο Life, μόνο 3,09 ευρώ. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Lore 10 τεμάχια, μόνο 3,49. Και μπύρα Βεργίνα εξάδα κουτί, μόνο 3,85.
6: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.

0: Έρχεται τώρα το είδωλο, ο άνθρωπος αράχνη, ο άνθρωπος που θα ήθελα να έχω τη φάτσα του να τη βάλω στο δωμάτιό μου, μια φωτογραφία, το ίνδαλμα των μεγαλύτερων μας ηλικιών. Πώς ένας άνδρας δεν πήγε στη δουλειά για 6 χρόνια και κανείς δεν τον πήρε χαμπάρι? Μπορεί και για 14, λέει, δεν είναι σίγουρο. Ήταν το 2010 όταν η συγκεκριμένη ιστορία έγινε γνωστή και αποκαλύφθηκε αυτό το περίεργο πράγμα που είχε συμβεί. Ένας 69χρονος τότε άνδρας τιμωρήθηκε με πρόστιμο επειδή ανακαλύφθηκε ότι είχε να πάει στη δουλειά του 6 χρόνια. Πληρωνόταν κανονικά όλη αυτή την περίοδο αφού κανείς δεν το πρόσεξε. Φοβερά πράγματα, παιδιά. Δημόσιος υπάλληλος ανακαλύφθηκε ήταν ο αντιδήμαρχος, ο οποίος επιχείρησε να του δώσει ένα βραβείο για 20 χρόνια πίστης και αφοσίωση στην υπηρεσία. Σκέφτηκα, πού είναι αυτός ο άνθρωπος, είχε δηλώσει. Είναι ακόμα εδώ ή έχει βγει στη σύνταξη, πέθανε? Και ψάχνοντας να τον βραβεύσουν για την προσφορά του, παιδιά, αυτά δεν γίνονται. Δεν γίνονται. Ξεκίνησε λοιπόν τις διεργασίες εναντίον του άντρα Χωακίν Γκαρθία. Πήρε άλλα 6 χρόνια για να ακληρωθεί με τον Γκαρσία, ο οποίος ταξιδοτήθηκε το 2011 να κάνει μία έφεση και να του επιβάλλεται πρόστιμο περίπου 30.000 δολαρίων. Τώρα σιγά τα λεφτά, 30.000 δολάρια, αυτός 10 χρόνια έπαιρνε μισούς, 30.000 δολάρια, έχασε τον ένα χρόνο. Αυτό είναι ο ισοδυναμό του μισθού ενός έτους, όπως σας το είπα. Και ήταν το μέγιστο που θα μπορούσε να τεθεί νόμιμα. Να, ορίστε, ο επαγγελματικός προσανατολισμός.
1: Έλα.

Η Τζούλια Ρόμπερτς αποκάλυψε ποιο είναι το πιο σκληρό ναρκωτικό που έχει δοκιμάσει. Για να δούμε τώρα ποιο ήταν αυτό το πιο σκληρό ναρκωτικό που έχει δοκιμάσει η Τζούλια Ρόμπερτς. Παρεσιογόνα μανιτάρια. Στην ερώτηση αν ήταν θετική εμπειρία, απάντησε ναι, ήταν ωραία. Δεν θα πω ψέματα. Παιδιά, μην τα δοκιμάσετε όμως στο σπίτι. Επίσης, ο Κόεν που παρουσίαζε την εκπομπή ρώτησε την Τζούλια Ρόμπερτς να κοιτάξει μερικές από τις εμβληματικές ταινίες της, αλλά αμέσως το οποίο είπε I'm talking to the fifth of this. Δεν απαντάω σε αυτό δηλαδή. Και ρώτησε αν ήθελε να ακούσει τις ταινίες και αφού συμφώνησε, ο Κόεν είπε ότι ήταν οι ταινίες Pretty Woman, My Best Friend Wedding και το Notting Hill. Γιατί ξέρετε, έχει αλλάξει. Γίνονται πια και για τους τυφλούς οι ταινίες μόνο ακουστικές που περιγράφουν μέσα.

Αυτά και με αυτά θάσαμε στο τέλος της πρώτης ώρας για σήμερα. Μείνετε εδώ, ραδιοθεραπεία. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. Έχουμε ακόμη 60 λεπτά εξαιρετικής και πολύ ενδιαφέρουσας εκπομπής.

0: πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
1: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
2: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
1: Βεβαίως. Ρολάκια κοτόπουλου μόνο 7,45.
3: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
4: Υδρόγειος 106,9.

Καλώς ήρθατε ή καλώς μείνατε στο δεύτερο μέρος της ραδιοθεραπείας. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. 60 λεπτά λιγότερο έχουμε στην διάθεσή μας με πολύ καλή ελληνική μουσική αλλά και αρκετά εύστοχα σχόλια τα οποία θα σας κρατήσουν σε εγρήγορση και θα σας προβληματίσουν.

Γαλάζιοι άνθρωποι, το μυστήριο φαινόμενο που εξαπλώθηκε σε ολόκληρη την περιοχή από τον 19ο αιώνα. Τι μυστήριο φαινόμενο, είναι τα στρουμφάκια. Όχι, το μπλε δέρμα δεν βρίσκεται στη σφαίρα της φαντασίας, ίσως όπως νομίζουμε κάτι που φαίνεται από την διόμορφη περίπτωση της οικογένειας Φουγκέιτ στο Ανατολικό Κεντάκι. Οι άνθρωποι, παιδιά, είναι πραγματικά μπλε. Γύρω στο 1820, ένας Γάλλος, ονόματι Μαρτίν Φουγκέιτ, μετανέστευσε στο Κεντάκι για να διεκδικήσει επιχορήγηση γης στις όχθες εκεί της περιοχής. Σύμφωνα με την παράδοση, είχε μπλε απόχρωση στο δέρμα και αφού παντρεύτηκε μια ξανθιά γυναίκα, 4 από τα 7 παιδιά τους απέκτησαν ένα εντυπωσιακό μπλε δέρμα επίσης. Ηρακλάκια από τη γέννησή τους. Η αιτία του μπλε δέρματος ήταν μια γενετική πάθηση γνωστή ως μεθεμοσφαιρνεμία. Συγκεκριμένα ένας τύπος που ονομάζεται κληρονομική μεθεμοσφαιρνεμία. Αυτή η κατάσταση προκαλείται από ένα υπολοιπόμενο γονίδιο που διαταράζει την κληρονομική παραγωγή της αιμοσφαιρίνης. Φοβερά πράγματα. Να κάνεις ένα παιδί και να γεννηθεί μπλε. Πω πω πω.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει.

κατάλογο με τις πιο ευτυχισμένες και τις πιο δυστυχισμένες χώρες του πλανήτη. Έδωσε στην δημοσιότητα το Sustainable Development με την Φιλανδία να κατακτά για 7η συνεχόμενη χρονιά την πρώτη θέση. Ενώ στον αντίποδα στην τελευταία θέση βρέθηκε το Αφγανιστάν. Στις πιο ευτυχισμένες χώρες είναι η Φιλανδία, παιδιά. Λοιπόν, στην πρώτη δεκάδα των πιο ευτυχισμένων χωρών βρίσκονται 8 ευρωπαϊκές χώρες. Δανία στη δεύτερη θέση, Ισλανδία στην τρίτη. Στην πρώτη δεκάδα συναντάμε επίσης Σουηδία, Ισραήλ, Ολλανδία, Νορβηγία, Λουξεμβούργο, Ελβετία και Αυστραλία. Αυτές είναι οι 10 πιο ευτυχισμένες χώρες του πλανήτη θεωρητικά. Πάντα. Πρώτη στην κατάταξη είχαν η Βρετανία που βρέθηκε στην 20η θέση πίσω από χώρες όπως η Λιθουανία και η Τσεχία, αλλά οι Ηνωμένες Πολιτείες που υποχώρησαν 8 θέσεις με το 2023 στην 23η θέση φέτος από τη 15η θέση που ήταν πέρσι. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η Ελλάδα βρίσκεται στην 64η θέση, υποχωρώντας 6 θέσεις πίσω από το 23 που ήμασταν στη θέση νούμερο 58. Φοβερά πράγματα.

0: Είναι 3:30.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Έως και την Τετάρτη, πίτσες και σνακ αλφα, μπισκότα λατίνι και έτοιμα γεύματα μπαρμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, πίτσα αλφα special 2 τεμαχίων, 6 ευρώ και 47 λεπτά. Μπισκότα King Soft Triple Chocolate, 1 ευρώ και 62 λεπτά. Φέτα δοδόνι, 10 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Αρακάς λαδερό σας μαγειρέψουμε από τον Μπαρμπαστάθη, 3 ευρώ και 19 λεπτά. Ελληνική χοιρινή πανσέτα μαριναρισμένη, 6 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα, ελληνικά νεκταρίνια, 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ δίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
0: Σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
3: Κάποτε λέγαμε πάμε στη Θράκα, στα Λιοντάρια και ξέραμε ότι θα απολαύσουμε εκλεκτό και παραδοσιακό γύρο. Τώρα λέμε πάμε στη Θράκα, στην Πλατεία Ελευθερίας για να απολαύσουμε τα ίδια και ακόμη περισσότερα. Ιδιαίτερα και παραδοσιακά πιάτα όπως το φημισμένο θρακόψωμο σε πολλές και υπέροχες γεύσεις. Η Θράκα της Πλατείας με κάτι από τα παλιά στην Πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο. Σταθερή αξία στη ζωή μας όπως παλιά.
0: Υδρόγειος 106,9.

Ξέρετε τι είναι το σύνδρομο burnout? Παλαιότερα αναφερόταν μόνο σε ενήλικες, ως μια κατάσταση επαγγελματικής ή όχι απαραίτητα επαγγελματικής εξάντλησης. Πλέον με τους ρυθμούς της σύγχρονης κοινωνίας χρησιμοποιείται ως όρος σε παιδιά και εφήβους που μπορεί να το πάθουν από τις πολλές τους δραστηριότητες. Το Πανεπιστήμιο Μούρσια σε μια μελέτη του αναφέρει ότι και οι νέοι μπορούν να παρουσιάσουν σε εκπαιδευτικά αλλά και σε αθλητικά πλαίσια burnout. Είναι φοβερό πράγμα, παιδιά. Ποια είναι τα συμπτώματα τώρα? Ο φόβος να πάει στο σχολείο, στη δουλειά, η ακαδημαϊκή ή η επαγγελματική αποτυχία και βέβαια η κακή συμπεριφορά. Η αποξένωση ή η αίσθηση απομόνωσης, η έλλειψη κινήτρων, η κατάθλιψη, ο αυξημένος κίνδυνος αυτοκτονίας. Αυτό είναι το burnout, το λεγόμενο κάψιμο.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε, Μανώλης Ευστρατιάδης, ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε γιώτα γράφεται, ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Για δύο ολόκληρες ώρες ήταν κοντά σας ο Μανώλης Ευστρατιάδης με εκπληκτική ελληνική μουσική, αλλά βέβαια και τα καλύτερα, τα πιο έξυπνα και εύστοχα σχόλια. Μείνετε εδώ. Η καλύτερη μουσική της πόλης συνεχίζει στον αγαπημένο σταθμό.

0: Η φύση δίνει την ιδέα. Η περιοχή το έναυσμα. Οι άνθρωποι μας τον καλύτερό τους σε αυτό. Για να απολαμβάνετε τέλειο αποτέλεσμα στο ποτήρι σας. Μαραγκάκης Winery. Εκλεκτή σειρά κρασιών που κερδίζει τις εντυπώσεις επαγγελματιών και ιδιωτών και συνοδεύει άψογα την κάθε στιγμή. Εινοποιεί ομφιαλωτήριο Μαραγκάκης Winery. 13ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών, Σταυρακιανή Καμάρα. Τηλέφωνο 2810-721260 και στο www.maragakiswinery.gr. Maragakis Winery. Έχει μία θέση στην καρδιά σας.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
0: Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
2: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
0: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
2: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
0: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης.
2: Ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα κατά παντός κινδύνου.
0: Επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα με εξασφαλισμένη απόδοση.
2: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Με τη σφραγίδα των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών.
0: Νικολάου Πλαστήρα 38. Τηλέφωνα 2810-28-4495.
2: Και 2810-34-1019.
0: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Και τέρμα η ανασφάλεια.
3: Espresso.gr. Καφεκοπτία.
4: Σύγχρονο καφεκοπτίο.
3: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
4: Μονοποικιλιακών.
3: Specialty.
4: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
3: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύσεις.
4: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
3: Αρωματικά βότανα και τσάι.
4: Κρύα ροφήματα.
3: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
4: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
3: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
4: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
3: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
4: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και λιανική πώληση.
3: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
4: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
3: Espresso.gr.
4: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
3: Τηλέφωνο 2810-315-990.
4: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
3: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.
0: Υδρόγειος 106,9.
5: Και τώρα, like στη μουσική,
6: like στη μουσική,
5: like στη μουσική,
6: like στη μουσική.
5: Με την Εβίτα Σαριγιάννη.

Γεια σας φιλαράκι μου, πέμπτη φιλαράκι μου. Είπα φιλαράκια μου παιδιά, τι κάνετε, πώς είστε? Τα σαρδάμ ξεκίνησαν με το που ξεκίνησε η εκπομπή μας like στη μουσική. Λοιπόν, ξεκινάμε και σήμερα δυναμικά. Χαμόγελο, χαμόγελο, αισιοδοξία. Και πάμε παιδιά να ακούσουμε μουσικάρες.

Της Γεωργούλης. Τον ρώτησαν, παιδιά, οι δημοσιογράφοι αν θα έφαζε υποψηφιότητα με κάποιο κόμμα. Και είπε όχι, δεν νομίζει, αλλά ποτέ δεν ξέρεις.

0: Live στη μουσική.
1: Αν δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Hot προτάσεις στα Supermarket Χαλκεδάκης. Έως και την Τετάρτη, πίτσες και σνακ αλφα, μπισκότα λατίνι και έτοιμα γεύματα μπαρμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, πίτσα αλφα special 2 τεμαχίων, 6 ευρώ και 47 λεπτά. Μπισκότα King Soft Triple Chocolate, 1 ευρώ και 62 λεπτά. Φέτα Δοδόνη, 10 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Αρακάς Λαδερό σας μαγειρέψουμε από τον Μπαρμπαστάθη, 3 ευρώ και 19 λεπτά. Ελληνική χοιρνή πανσέτα μαριναρισμένη, 6 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα, ελληνικά νεκταρίνια, 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ δίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
3: Κρινάκι μου, δυο λόγια, πες μου τρίφερα.
4: Οι Ελπίδες Καρτερού, η πρώτη ακαδημία ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο, γιορτάζει τα 40 χρόνια από την ίδρυσή της και σας προσκαλεί την Παρασκευή, 17 Ιουλίου στο γήπεδο Καρτερού, σε μια εορταστική βραδιά ποιοτικής κριτικής μουσικής. Με τους καταξιωμένους καλλιτέχνες Μανώλη Πλατάκη, Λύρα Τραγούδι, Κώστα Καραντινό, Λαούτο, Τραγούδι, Κωστή Μπορμπουδάκη στα Κρουστά και στα Πνευστά και τον Νίκο Μακρυδάκη στο Λαούτο. Ώρα έναρξης, 9. Παρασκευή 17 Ιουλίου στο γήπεδο των Ελπίδων στον Καρτερό. Να μην λείψει κανείς.
3: Να βρω τη δύναμη να βρω, τη δύναμη να ζω.
5: Άριστη ποιότητα, ασυναγόντιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810-327-921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει Α σε όλα.
6: Κρεοπωλείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810-327-921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
7: Μία κουζίνα. Ελληνική. Ένας τόπος. Θάλασσα. Εστιατόριο Ακρογιάλι. Ο γευστικός μας τόπος. Ακρογιάλι, ολόφρεσκο ψάρι, ζωντανή αστακή και μεζέδες. Στην πιο νόστιμη εκδοχή της ελληνικής γαστρονομίας, στο λιμάνι, πάνω στη θάλασσα. Απολαύστε το μπάνιο σας στην παραλία και στιγμές χαλάρωσης στις ξαπλώστρες του Ακρογιάλι και συνδυάστε την απόδρασή σας με διαμονή σε ένα από τα υπέροχα δωμάτια του. Ακρογιάλι, στο Μπαλί Ρεθύμνου, με άνετο ιδιωτικό πάρκινγκ. Κρατήσεις στο 6945-1967-27. Υπεύθυνος καταστήματος Λυρώνης Γιώργος. Εστιατόριο Ακρογιάλι. Ο γευστικός μας τόπος.
8: Με την Εβίτα στην παρέα είναι ωραία. Like στη μουσική. Με την Εβίτα Σαριγιάννη.

0: Έγκλα.
1: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
0: Φοβάμαι.
1: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
0: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
1: Να φωνάξουμε την Μαγκρίτια Απολυμαντική.
2: Μαγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
3: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
2: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
3: Μαγκρίτια Απολυμαντική.
2: Τηλέφωνο 2810-344-988.
1: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
4: Μαγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
5: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
6: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
7: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
6: Βεβαίως. Ρολάκια κοτόπουλου μόνο 7,45.
8: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
9: Υδρόγειος 106,9. Αν η εκπομπή που ακούς σου φαίνεται διαφορετική, είναι επειδή είναι διαφορετική. Like στη μουσική με την Εφήτα Σαριγιάννη.

Μάρο Κοντού, αντίο στην κυρία Κοκοβίκου, αντίο στην Ελενίτσα του ελληνικού κινηματογράφου. Έφυγε, παιδιά, από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών.

αγαπημένα ζώδια και τάκια στο καλοκαίρι. Λοιπόν, ποια ζώδια θα ξεκουραστούν περισσότερο τον Αύγουστο? Ζυγός, τοξότης κρυός και υδροχός.

αγαπημένα ζώδια και τάκια στο καλοκαίρι. Λοιπόν, υπάρχουν και οι μέρες που ξυπνάς και όλα μοιάζουν πιο όμορφα από ποτέ. Λένε παιδιά, δίδυμος, καρκίνος, ζυγός, τοξότης, υδροχός και ηχθύς.

0: Είναι 5:30.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Έως και την Τετάρτη, πίτσες και σνακ αλφα, μπισκότα λατίνι και έτοιμα γεύματα μπαρμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, πίτσα αλφα special 2 τεμαχίων, 6 ευρώ και 47 λεπτά. Μπισκότα King Soft Triple Chocolate, 1 ευρώ και 62 λεπτά. Φέτα δοδόνι, 10 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Αρακάς λαδερό σας μαγειρέψουμε από τον Μπαρμπαστάθη, 3 ευρώ και 19 λεπτά. Ελληνική χοιρινή πανσέτα μαριναρισμένη, 6 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα, ελληνικά νεκταρίνια, 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
3: Σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 28910-24014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
4: Με την Εβίτα στην παρέα είναι ωραία. Like στη μουσική. Με την Εβίτα Σαριγιάννη.

Έρχεται, παιδιά, σύντομα στις οθόνες, στον κινηματογράφο. Η ζωή της Σωτηρίας Μπέλου γίνεται τηλεοπτική σειρά. Α, τηλεοπτική σειρά, παιδιά, ναι. Και να δούμε, παιδιά, ποια ηθοποιός θα την υποστηρίξει.

τέλος και για σήμερα, αγαπημένοι μου φίλοι. Αύριο πάλι μαζί, να μου προσέχετε. Σας περιμένω αύριο. Συντονιστείτε. Γεια σας.

0: Η φύση δίνει την ιδέα. Η περιοχή το έναυσμα. Οι άνθρωποι μας τον καλύτερό τους σε αυτό. Για να απολαμβάνετε τέλειο αποτέλεσμα στο ποτήρι σας. Μαραγκάκης Winery. Εκλεκτή σειρά κρασιών που κερδίζει τις εντυπώσεις επαγγελματιών και ιδιωτών και συνοδεύει άψογα την κάθε στιγμή. Εινοποιεί ομφιαλωτήριο Μαραγκάκης Winery. 13ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών, Σταυρακιανή Καμάρα. Τηλέφωνο 2810-721260 και στο www.maragakiswinery.gr. Maragakis Winery. Έχει μια θέση στην καρδιά σας.
1: Άριστη ποιότητα, ασυναγόνιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810-327-921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει Α σε όλα.
2: Κρεοπωλείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810-327-921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
0: Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
3: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
0: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
3: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
0: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης.
3: Ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα κατά παντός κινδύνου.
0: Επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα με εξασφαλισμένη απόδοση.
3: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Με τη σφραγίδα των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών.
0: Νικολάου Πλαστήρα 38. Τηλέφωνα 2810-28-4495
3: και 2810-34-1019.
0: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Και τέρμα η ανασφάλεια.
4: Υδρόγειος 106,9.
5: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Και η πτήση μόλις ξεκίνησε.
6: Δε με φοβ.

0: σου θα ζω.
1: Εάν ακούτε απογείωση αεροπλάνων, σημαίνει ότι έχει ξεκινήσει το flight mode, όπως αποκαλούμε αυτήν εδώ την εκπομπή, γιατί απογειωνόμαστε μαζί με όλες τις νέες κυκλοφορίες και τις καλύτερες μουσικές στον αέρα του ραδιοφώνου μας. Καλώς ήρθατε σε αυτήν την παρέα. Είναι 5η 16 του Ιούλη, στην καρδιά του καλοκαιριού μας, σε ένα κύμα καύσωνα, και ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά, με μια όμορφη διάθεση. Και αν δεν την έχετε τη διάθεση, εδώ είμαστε να σας τη φτιάξουμε. Η γνωστή πτήση μουσική αναχωρεί για τις ελληνικές επιτυχίες του σήμερα και κάτι ψηλά από το χθες. Λίνα Πατριανού στην παρέα σας, και τώρα αφού έτσι έχετε επιβιβαστεί, εδώ θέλω τα boarding pass στα χέρια. Πάμε να αφήσουμε τις μουσικές επιτυχίες να μιλήσουν, να τα πούνε όλα.

Πάρα πολύ σημαντική παρέα σας. Πώς τη μεγαλώνουμε κι άλλο. Λοιπόν, για οτιδήποτε θέλετε να μου πείτε, μπαίνετε στο Instagram. Με αναζητάτε ως Λίνα Πετριανού και μου στέλνετε εκεί το μήνυμά σας. Περιμένω έτσι τα νέα σας. Πού βρίσκεστε τώρα, αγαπημένο τραγούδι που θέλετε να ακούσετε. Και είμαι εδώ για να διαβάσω τα μηνύματά σας και να κάνω τα αιτήματά σας πραγματικότητα. Σιγά σιγά μου έρχεστε. Περιμένω και τους υπόλοιπους.

Η Σοφιάνη είναι στην παρέα μας και έχει στείλει το μήνυμά της εδώ. Πολλά χαιρετίσματα λοιπόν και πολλά φιλιά σε όλους εσάς που είστε συντονισμένοι μαζί μου αυτές τις δύο ώρες στο Flight Mode, αυτήν εδώ την εκπομπή που κάνουμε το ταξίδι μας στον αέρα του ραδιοφώνου, συγκεντρώνοντας τις καλύτερες και μεγαλύτερες μουσικές επιτυχίες του σήμερα. Βέβαια δεν έχω μόνο του σήμερα, έχω και μία του χτες, όπου θα την ακούσουμε στο επόμενο μισάωρο, αμέσως μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Μην φύγετε, επανέρχομαι με πολύ ωραία κομμάτια σε λίγα.

όρκη σου πως μόνο ο Θεός θα μας χωρίσει όταν το θελήσει αυτός. Ούτε στιγμή ούτε λεπτό δεν το μπορώ να το σκεφτώ, να μείνω χώρια σου.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Τηλεφωνεί στο Δημόσιο για ένα δέσποτ που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
2: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
3: Είμαστε μικρός δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
2: Δεν έχουμε λεφτά.
4: Δεν έχουμε αμάξι.
2: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
4: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
1: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία ή καταστοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
5: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
6: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
7: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
5: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
7: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια.
5: Με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
7: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
5: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
7: Τηλέφωνο 2810-282450.
5: Η απάντηση στη γραφειοκρατία.
7: Γρήγορα,
5: εύκολα,
7: ανθρώπινα.
8: Hot προτάσεις στα Supermarket Χαλκεδάκης. Έως και την Τετάρτη, πίτσες και σνακ αλφα, μπισκότα λατίνι και έτοιμα γεύματα μπαρμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, πίτσα αλφα special 2 τεμαχίων, 6 ευρώ και 47 λεπτά. Μπισκότα King Soft Triple Chocolate, 1 ευρώ και 62 λεπτά. Φέτα δοδόνι, 10 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Αρακάς λαδερό σας μαγειρέψουμε από τον Μπαρμπαστάθη, 3 ευρώ και 19 λεπτά. Ελληνική χοιρινή πανσέτα μαριναρισμένη, 6 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα, ελληνικά νεκταρίνια, 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
0: Supermarket Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
9: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να συγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
10: Αχ, κρινάκι μου, δυο λόγια, πες μου τρυφερά.
11: Οι Ελπίδες Καρτερού, η πρώτη ακαδημία ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο, γιορτάζει τα 40 χρόνια από την ίδρυσή της και σας προσκαλεί την Παρασκευή, 17 Ιουλίου στο γήπεδο Καρτερού, σε μία εορταστική βραδιά ποιοτικής κριτικής μουσικής. Με τους καταξιωμένους καλλιτέχνες Μανώλη Πλατάκη, Λύρα Τραγούδι, Κώστα Καραντινό, Λαούτο, Τραγούδι, Κωστή Μπορμπουδάκη στα Κρουστά και στα Πνευστά και τον Νίκο Μακρυδάκη στο Λαούτο. Ώρα έναρξης, 9. Παρασκευή 17 Ιουλίου στο γήπεδο των Ελπίδων στον Καρτερό. Να μην λείψει κανείς.
10: Να βρω τη δύναμη να βρω, τη δύναμη να ζω.
12: Όποτε λέγαμε πάμε στη Θράκα, στα Λιοντάρια και ξέραμε ότι θα απολαύσουμε εκλεκτό και παραδοσιακό γύρο. Τώρα λέμε πάμε στη Θράκα, στην Πλατεία Ελευθερίας για να απολαύσουμε τα ίδια και ακόμη περισσότερα. Ιδιαίτερα και παραδοσιακά πιάτα όπως το φημισμένο θρακόψωμο σε πολλές και υπέροχες γεύσεις. Η Θράκα της Πλατείας με κάτι από τα παλιά στην Πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο. Σταθερή αξία στη ζωή μας όπως παλιά.
13: Μία κουζίνα, ελληνική. Ένας τόπος, θάλασσα. Εστιατόριο Ακρογιάλι. Ο γευστικός μας τόπος. Ακρογιάλι, ολόφρεσκο ψάρι, ζωντανή αστακή και μεζέδες. Στην πιο νόστιμη εκδοχή της ελληνικής γαστρονομίας, στο λιμάνι, πάνω στη θάλασσα. Απολαύστε το μπάνιο σας στην παραλία και στιγμές χαλάρωσης στις ξαπλώστρες του Ακρογιάλι και συνδυάστε την απόδρασή σας με διαμονή σε ένα από τα υπέροχα δωμάτια του. Ακρογιάλι, στο Μπαλί Ρεθύμνου, με άνετο ιδιωτικό πάρκινγκ. Κρατήσεις στο 6945-1967-27. Υπεύθυνος καταστήματος Λιρώνης Γιώργος. Εστιατόριο Ακρογιάλι. Ο γευστικός μας τόπος.
14: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

Καλώς ήρθατε, welcome back. Αν ήρθατε μόλις τώρα, να σας καλωσορίσω. Είναι το δεύτερο ημίωρο του Flight Mode, η καθημερινή δύο ώρη εκπομπή όπου παρέα με εμένα, την Λίνα Πέτριανου, ταξιδεύουμε σε ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Αφήνω τα κομμάτια να παίξουν και θα επιστρέψω σε λίγο για να δούμε πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε και εσείς μαζί μου και να ζητήσετε κομμάτι που θέλετε. Θα πάμε πολύ δυνατά σε αυτό το ημίωρο. Έχω παιδιά, τι να σας πω, το ένα πίσω από το άλλο έρχονται. Πολύ αγαπημένα κομμάτια.

Για πού είστε φέτος το καλοκαίρι? Για πείτε μου και εμένα που ακόμα ψάχνω που να πάω, σαν την άδικη κατάρα και τι να κάνω. Τόσα χρόνια είναι η αλήθεια, τον Αύγουστο μας τον κλείναμε κάπου στις Κυκλάδες. Και έτσι, μια που λατρεύω αυτά τα νησάκια πάρα πολύ, δώσε μου μπλε και λευκό, άσε με εκεί, άσε με εκεί. Μη σας πω ότι όσο πιο άνυδρο το τοπίο, τόσο το καλύτερο. Έχουν κάτι μαγικό και ξέρω ότι περισσότεροι θα μου πείτε, ναι ρε Λίνα, αλλά μέρος χωρίς ένα δέντρο, τι να το κάνω. Και θα σας πω ότι, παιδιά, τις Κυκλάδες ή τις λατρεύεις ή τις μισείς, δεν έχει κάτι ενδιάμεσο. Να δούμε φέτος τι θα γίνει. Γενικά τις τελευταίες στιγμές εδώ, από ό,τι έχετε καταλάβει. Εσείς για πείτε μου στο Instagram, Λίνα Πατριάνου με βρίσκεται, να κάνουμε έτσι λίγο σου καλοκαιρινό.

αφήσουμε στην άκρη για λίγο τις επιτυχίες που παίζουν μία μετά την άλλη για να πάμε να ακούσουμε κάτι από Έλενα Παπαρίζου, το οποίο πραγματικά μου θυμίζει κάτι από την παλιά καλή Έλενα Παπαρίζου. Ξέρετε, το καθαρό pop είναι και λίγο έτσι ψηλές τις συχνότητες που είναι πολύ πολύ πολύ έτσι χαρακτηριστικές. Ακούς τη φωνή αυτή και λες τέλος, είναι η Έλενα. Έτσι και τώρα στο καλύτερο κομμάτι της εβδομάδας με τίτλο Αλήθεια τώρα. Flight Mode, το τραγούδι της

0: πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
1: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
2: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
1: Βεβαίως. Ρολάκια κοτόπουλου μόνο 7,45.
3: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
4: Υδρόγειος 106,9.
5: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

Εδώ στα μισά της εκπομπής, Λίνα Πατριανού, έχω επιστρέψει μαζί σας 24 ώρες το 24ωρο στη συχνότητα η οποία παίζει τα καλύτερα. Τις δύο από τις 24 αυτές ώρες εδώ είμαστε μαζί στο flight mode, να ταξιδεύουμε όμορφα και ωραία και ανάλαφρα έτσι καλοκαιρινά. Σε αυτό το ημίρο θα συναντήσουμε την αναδρομή στο παρελθόν και θα επιστρέψω σε λίγο για να πάμε παρέα μαζί έτσι αυτό το μουσικό ταξιδάκι. Αλλά δεν είναι μόνο η αναδρομή έτσι μεγάλη που έχω σε λίγο. Σας έχω και ένα τραγούδι το οποίο τώρα περσινό να ήταν, προπέρσινο, δεν θυμάμαι, αλλά κάπως έχει κολλήσει στα αυτιά μου και οριακά δεν ξέρω καν αν το θυμάστε. Λοιπόν, σε λίγο όλα έρχονται.

Πάμε πίσω στα μουσικά ρολογάκια μας. Πάμε πίσω στο παρελθόν, στην σοβαρή έτσι μουσική αναδρομή της ημέρας μας, όπως κάνουμε καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή εδώ, και θυμόμαστε κάτι από τα παλιά. Πάμε τώρα λίγο να ξυπνήσουμε κάτι από εκείνο το διάστημα. Δεν θα πω τίποτα περισσότερο, ξέρετε τώρα. Απλά απολαύστε. Flight mode, flashback.

Για πού ετοιμάζετε τις καλοκαιρινές σας αποδράσεις? Για πείτε μου, στείλτε το μήνυμά σας για λίγο ακόμα στην παρέα μας. Λίνα Πετριανού πίσω από το μικρόφωνο. Και έτσι με βρίσκεται και στο Instagram, εκεί από όπου γίνεται η επικοινωνία μας. Να σας πω ότι πιθανότατα να μην είμαστε μαζί τον Αύγουστο, να κάνουμε έτσι ένα μικρό διαλυματάκι, αλλά δεν ξέρω ακόμα, δεν έχω αποφασίσει. Θα σας ενημερώσω σχετικά. Προς το παρόν, μην με ρωτήσετε γιατί, αλλά πεθύμησα ρε παιδιά ένα κομμάτι. Θα σας πάω πολύ λίγο έτσι πίσω στο χρόνο. Ο τίτλος είναι Πάρτι και ο καλλιτέχνης ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Το θυμάστε ή μόνο εγώ έτσι χαίρομαι σήμερα?

0: Για να ακούσει δρόγιο, χρειάζεσαι μόνο ένα κουμπί στο ραδιόφωνο σου. Τη ένταση. Υδρόγειος 106,9. Ακούστε. Η ώρα είναι 7:30.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκη. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
0: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
2: Έως το Σάββατο όλα τα παγωτά Ben & Jerry's μόνο 4,49. Δημητριακά φίτινες σοκολάτα 375 γραμμάρια μόνο 2,45. Τσάι Lipton 1,5 λίτρο χωρίς ζάχαρη μόνο 2 ευρώ και 7 λεπτά. Και Pepsi, Eevee, 7-Up 1,5 λίτρο μόνο 1,19.
0: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
3: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ δίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να συγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
0: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
2: Έως την Τετάρτη, Douche Dove 700ml μόνο 2,69. Απορρυπαντικά Skip, μεγάλες συσκευασίες μόνο 13,44. Μαλακτικά Καζολίν 82 μεζούρες μόνο 4,84. Και με αγορές 15 ευρώ σε Dove, Axe, Skip, Καζολίν, άμεσο κέρδος 3 ευρώ.
0: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης. Το αρώμα του σε ξυπνάει, η γεύση του σε συναρπάζει, το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκη, μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκη, στο Αρκαλοχώρι, Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-0-24014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκη, ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
4: Βοήθεια, βοήθεια, κύριε αστυνόμε!
5: Τι έγινε, κυρία μου?
4: Ληστεία, μου έκλεψαν την τσάντα.
5: Τι είχατε μέσα?
4: Τα πάντα, το πορτοφόλι μου, τις κάρτες, την ταυτότητά μου.
5: Εντάξει, κυρία μου, ηρεμήστε.
4: Και το κυριότερο, μία σακούλα με θρακόψωμα από τη Θράκα.
5: Θρακόψωμα από τη Θράκα? Αυτό είναι σοβαρό.
4: Για μένα, για τον άντρα μου και για τα παιδιά. Είναι τα αγαπημένα μας. Τώρα, ποιος τους ακούει?
5: Κυρία μου, σε όλους είναι αγαπημένα τα θρακόψωμα από τη Θράκα. Τι λέτε τώρα? Για τα αντικείμενά σας, δυστυχώς, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Μπορώ να σας δώσω όμως αυτή τη σακούλα.
4: Τι έχει μέσα?
5: Τα δικά μας θρακόψωμα από τη Θράκα.
0: Υδρόγειος 106,9. Flight mode.

πριν συνεχίσουμε το ταξίδι μας, ένα γρήγορο travel update από την καμπίνα του Flight Mode. Οι Ευρωπαίοι που λέτε μπορεί να πιέζονται σύμφωνα με μια έρευνα εδώ οικονομικά, αλλά τις διακοπές δεν τις κόβουν, απλώς πλέον ταξιδεύουν πιο επιλεκτικά. Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της European Travel Commission, οι διεθνείς αφίξεις στην Ευρώπη έχουν αυξηθεί κατά 5% μέσα στο 2026, ενώ οι ταξιδιώτες ψάχνουν περισσότερο καλές τιμές, ασφαλείς προορισμούς και μέρη που βρίσκονται πιο κοντά τους. Και η μεγάλη έκπληξη, ανάμεσα στους προορισμούς που έδωσαν στοιχεία, η Ελλάδα εμφανίζει τη μεγαλύτερη αύξηση αφίξεων, περίπου 38%. Το νέο ταξιδιωτικό τρέντ λοιπόν λέγεται λιγότερο πάνε εκεί, επειδή πάνε όλοι Μύκονο και Σαντορίνη σαν ερωτευμένοι πιγκουίνοι, και περισσότερο που αξίζει πραγματικά να ταξιδέψω. Ζώνες δεμένες και συνεχίζουμε μουσικά εδώ στο Flight Mode.

συμπληρώθηκαν και αυτές οι δύο ώρες που ήμασταν έτσι μαζί. Με πάρα πολύ μουσική, με μια ωραία διάθεση. Είπαμε και έτσι αρκετά πράγματα και σήμερα. Δώσατε και το παρόν από ό,τι βλέπω στα μηνύματά σας. Και να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Αυτή ήταν η δύο ώρες μουσική πτήση μας. Είμαι η Ελίνα Πατριανού και θα χαρώ πάρα πολύ να σας συναντήσω αύριο ξανά. Παρασκευή την ίδια ώρα, στην ίδια συχνότητα εδώ. Αγκαλιά με τα καλύτερα. Ραντεβού λοιπόν αύριο ξανά Παρασκευή για να κλείσουμε όμορφα και ωραία την εβδομάδα μας. Δεν ξεχνάμε. Πολύ νερό, πολύ αντιλιακό και να αγαπάτε τους εαυτούς σας, παιδιά. Από εμένα, τη Λίνα Πατριανού. Καλή συνέχεια.

0: άχρηστη ποιότητα, ασυναγόνιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810 327 921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει Α σε όλα.
1: Κρεοπωλείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810 327 921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
2: Η φύση δίνει την ιδέα, η περιοχή το έναυσμα, οι άνθρωποι μας τον καλύτερό τους εαυτό για να απολαμβάνετε τέλειο αποτέλεσμα στο ποτήρι σας. Μαραγκάκης Winery. Εκλεκτή σειρά κρασιών που κερδίζει τις εντυπώσεις επαγγελματιών και ιδιωτών και συνοδεύει άψογα την κάθε στιγμή. Εινοποιεί ομφιαλωτήριο Μαραγκάκης Winery. 13ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών, Σταυρακιανή Καμάρα. Τηλέφωνο 2810 72 1260 και στο www.maragakiswinery.gr. Maragakis Winery έχει μια θέση στην καρδιά σας.
3: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
4: Espresso.gr. Καφεκοπτία.
5: Σύγχρονο καφεκοπτίο.
4: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
5: Μονοποικιλιακών.
4: Specialty.
5: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
4: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύσεις.
5: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
4: Αρωματικά βότανα και τσάι.
5: Κρύα ροφήματα.
4: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
5: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
4: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
5: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
4: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
5: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και ελιανική πώληση.
4: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
5: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
4: Espresso.gr.
5: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
4: Τηλέφωνο 2810 315 990.
5: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
4: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.
6: Υδρόγειος 106,9.

0: Μπουρμπουλίθρες κυρίες και κύριοι, και οι μπουρμπουλίθρες δεν θα μπορούσαν να λείψουν και από το σημερινό μας ραντεβού.
1: Πιστεί
0: με
1: εμάς
0: και εσάς, πιστεί στο ραντεβού μας, έτσι. Όπως χρειάζεται κάθε φορά που μας ακούτε και μας στέλνετε αυτά τα όμορφα μηνύματα. Εντάξει, εμείς το θεωρούμε όμορφο το μήνυμα για να που να λέει, ξέρω εγώ, ρε τι γελί που είστε με αυτά που λέτε, ξέρω εγώ.
1: Ή ας πούμε, δεν αντέχουμε να ακούμε πια το στάδιο.
0: Ναι, αυτό που το πάει, δηλαδή.
2: Αυτά που λες δεν ισχύουν. Και θα ήθελα από το αγαπητό μου ακροατήριο, τους κυρίους, τις κυρίες και τα μικρά παιδιά που με ακούνε και είναι φανατικοί υποστηρικτές μου, κανένας, να στείλουν τα μηνύματά τους τώρα.
0: Μήνυμα συμπαράσταση στο Στάθη Μπόγδανο.
2: Σώστε το Στάθη Μπόγδανο.
0: Έτσι.
1: Ωραία, ωραία.
0: Οπότε κυρίες και κύριοι, όπως καταλάβατε και σήμερα κοντά σας θα είναι ο ένας και μοναδικός Στάθης Μπόγδανος.
2: Φαίνει μία και μοναδική εξέχουσα στην καρδιά μας, Μέλανη Μιλένοβα.
1: Θα είναι και ο αγαπημένος μας, ο γλυκούλης μας, ο Τάλης Αγγελακόπουλος.
0: Μείνετε συντονισμένοι.
2: Μοναδική εξέχουσα στην καρδιά μας, Μέλανη Μιλένοβα.
1: Θα είναι και ο αγαπημένος μας, ο γλυκούλης μας, ο Τάλης Αγγελακόπουλος.

0: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες κοντά σας, στην παρέα σας. Σήμερα δεν γιορτάζει κανείς, αλλά γιορτάζουμε όλοι. Γι' αυτό χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο.
1: Έτσι.
2: Μας έφερες δώρο.
0: Έχεις την αγάπη μου.
1: Εσείς πρέπει να μου φέρετε δώρο, γιατί πάω σήμερα στις γεννήσεις και αγνώ τους πάντες και σας λέω ότι σήμερα έχω γενέθλια εγώ.
2: Έχεις γενέθλια.
1: 16 Ιουλίου.
0: Χρόνια πολλά!
1: Έτσι.
0: Να ζήσεις το λάκκο
2: και χρόνια πολλά.
0: Μεγάλος να γίνεις, να βγάλεις μαλλιά. Να σκορπίζεις τις νόσεις, το φως και όλοι να λένε να

0: είναι.
1: Πού είναι τούρτα.
2: Το ήξερα θα το πάει έτσι.
1: Εν τω μεταξύ, έχω μία. Θέλω να συζητήσω λιγάκι με αυτούς που λένε «Α, δεν μου είπες χρόνια πολλά, πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα» και θέλω να σχολιάσουμε αυτό με τα χρόνια πολλά. Το είχαμε συζητήσει και με τη Μέλανη.
3: Εντάξει.
1: Που η Μέλανη έχει πρόβλημα άμα δεν της πούνε χρόνια πολλά.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Εντάξει, εντάξει.

0: Εκπομπή Μπουρμπουλίδες, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε. Το λέει Αγγελακόπουλε, να σε χαιρόμαστε.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
2: Να σε χαιρόμαστε, πόσο έγινες, να σε αγαπάμε.
1: Τι,
0: πόσο έγινε.
2: Πόσο χρονών έγινε, πόσο χρονών.
0: 22. Τι έγινε, τι εννοείς, ενηλικιώθηκες, είναι 26.
1: Δεν κατάλαβα δηλαδή.
2: Καλά πάει αυτό.
0: Τι εννοείς Μέλανη, γιατί πόσο είσαι.
2: 20.
0: Τι ναι, 20 βρε Μέλανη.
1: Άμα εσύ κρύβεις την ηλικία σου από τώρα,
0: Μέλανη...
1: φαντάσου αυτά στην ηλικία μου.
0: Πόσο είσαι, αλήθεια, 30 δεν είσαι.
2: Τι?
1: Ούτε καν.
2: Τι λες παιδί.
0: 32.
1: 26. Τι γνώμη Μέλανη.
2: Είμαι η ηλικία του Τόλι, μείον 20.
1: Θα μπορούσε. Θα μπορούσε...
2: 19.
1: Θα μπορούσε να είναι και κόρη μου δηλαδή η Μέλανη.
0: Ναι, άνετα.
1: Αν ξέρω
2: ναι,
1: εγώ στα 19.
2: Μπαμπά!
1: Που... θα σου λέγα.
0: Όχι στα 19. Αν την έχεις κάνει στα 25.
2: Τι λες καλά.
1: Τι λες μωρέ, αφού 19 χρόνια διαφορά έχουμε.
0: Στα 25. 25 και 19.
2: Πάμε σε ένα μουσικοχρονικό διάλειμμα και 19, 44, επιστρέφουμε. Ναι. Γιατί μας έκαψε.
0: Όχι, μη λες ναι, πες ναι.
1: Ναι, ναι, ναι, στάθη, ναι, ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι.

0: ώρα είναι 8:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια.
3: Με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810 282450.
3: Η απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
4: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
5: Βοήθεια, βοήθεια, κύριε αστυνόμε!
6: Τι έγινε, κυρία μου?
5: Ληστεία, μου έκλεψαν την τσάντα.
6: Τι είχατε μέσα?
5: Τα πάντα, το πορτοφόλι μου, τις κάρτες, την ταυτότητά μου.
6: Εντάξει, κυρία μου, ηρεμήστε.
5: Και το κυριότερο, μία σακούλα με θρακόψωμα από τη Θράκα.
6: Θρακόψωμα από τη Θράκα? Αυτό είναι σοβαρό.
5: Για μένα, για τον άντρα μου και για τα παιδιά. Είναι τα αγαπημένα μας. Τώρα, ποιος τους ακούει?
6: Κυρία μου, σε όλους είναι αγαπημένα τα θρακόψωμα από τη Θράκα. Τι λέτε τώρα? Για τα αντικείμενά σας, δυστυχώς, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Μπορώ να σας δώσω όμως αυτή τη σακούλα.
5: Τι έχει μέσα?
6: Τα δικά μας θρακόψωμα από τη Θράκα.
7: Μία κουζίνα, ελληνική. Ένας τόπος, θάλασσα. Εστιατόριο Ακρογιάλι. Ο γευστικός μας τόπος. Ακρογιάλι, ολόφρεσκο ψάρι, ζωντανή αστακή και μεζέδες. Στην πιο νόστιμη εκδοχή της ελληνικής γαστρονομίας, στο λιμάνι, πάνω στη θάλασσα. Απολαύστε το μπάνιο σας στην παραλία και στιγμές χαλάρωσης στις ξαπλώστρες του Ακρογιάλι και συνδυάστε την απόδρασή σας με διαμονή σε ένα από τα υπέροχα δωμάτια του. Ακρογιάλι, στο Μπαλί Ρεθύμνου, με άνετο ιδιωτικό πάρκινγκ. Κρατήσεις στο 6945-1967-27. Υπεύθυνος καταστήματος Λιρώνης Γιώργος. Εστιατόριο Ακρογιάλι. Ο γευστικός μας τόπος.
8: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
9: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα

0: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες. Και αν θέλετε κι εσείς να ευχηθείτε, να στείλετε τα αγαπημένα σας μηνύματα στον πολύ αγαπημένο μας τον Αγγελακόπουλο, να του πείτε χρόνια πολλά, να του στείλετε βιντεάκια με ευχές, τραγούδια.
1: Βιντεάκια.
2: Άμα θέλετε να του στείλετε βιντεάκια, μην το κάνετε.
0: Γιατί είναι παιδί μου, εγώ μπορούσα, άμα ήμουν ακροάτρια και έτσι μου άρεσε ο Τόλι, μπορεί να του στείλω ένα βιντεάκι. Χρόνια πολλά, Τόλι.
1: Αυτό ναι, εντάξει, αλλά το στείλει βιντεάκια.
0: Πού θα το στείλετε? Μπουρμπουλήθρες Radio Show, ή στη σελίδα μας στο Facebook ή στο Instagram ή στο προσωπικό προφίλ του Τόλι Αγγελακόπουλου.
2: Τόλι Αγγελακόπουλος.

0: Εκπομπή Μπουρμπουλίδες, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε και πάμε να καλοκαιριάσει.
1: Δηλαδή,
0: θέλω να μου πείτε αν παίρνετε φουσκωτά παιχνίδια στην παραλία.
2: Ναι, πάρα πολλά.
0: Παίρνεις μέλλον.
2: Τα πάντα. Άστο.
0: Τι εννοείς.
1: Εγώ
2: θα σου πω.
1: Παίρνω μόνο την πετσέτα μου, τίποτα άλλο. Δεν παίρνω τίποτα άλλο.
0: Εγώ παίρνω μόνο το τομάρι μου.
2: Παιδιά! Ναι.
0: Μπορεί να μην πάρω πετσέτα.
1: Βέβαια, μην λέω ψέματα. Παίρνω τέσσερις τσάντες.
2: Εντάξει, αφού έχεις τα ζουζούνια
0: τώρα
2: σου.
0: Τώρα που είσαι μπαμπάς, ναι.
2: Τώρα δεν γίνεται.
1: Απλά αυτό που λέει και ο Στάθης.
2: Και για τα επόμενα σίγουρα 15 χρόνια θα τα παίρνεις,
1: ναι,
2: αυτά, να ξέρεις.
1: Ισχύει, ισχύει. Το μόνο που βάλεγα ήταν την πέτσα μου. Τίποτα,
2: ναι,
1: άλλο.
2: Ναι,
1: δεν,
2: ναι,
1: ήθελα να κουβαλάω
0: την πέτσα,
1: τίποτα άλλο,
0: μου.
1: Τίποτα άλλο.
2: Εντάξει, παιδιά, εγώ έχω φουσκωτό. Είχα βασικά, γιατί μου το έσκασε ο Χάρης, το σκυλί μου. Είχα τον κιουί. Ένα ακτινίδιο, μισή φέτα ακτινίδιο. Το φούσκο.
0: Και το είχες βαφτίσει κιόλας. Είχες βαφτίσει, ρε μέλανε, το φουσκωτό.
2: Ναι.
1: Πώς τον είπες?
2: Κιουί.
0: Ο κίουι. Ο κίουι. Ήταν και αρσενικό.
2: Ο κίουι.
1: Ο κίουι.
2: Ναι, ναι, ναι. Και εντάξει, εννοείται ότι ξάπλωνα πάνω. Δύο άτομα χώρια.
0: Η αιμονή της Μέλλανη να ξαπλώνει πάνω σε αρσενικά και να την κάνουν βόλτα στη θάλασσα. Με τον κίουι.
2: Και ξέρεις ποιο είναι το θέμα, ότι και ο Χάρης, επειδή ο Χάρης είναι τέρμα σκυλί του νερού.
0: Παίρνεις και το σκύλο στη θάλασσα.
2: Παιδί μου, τρελαίνεται για θάλασσα. Μπαίνει μέσα, μας ξεχνάει εμάς και απλά κολυμπάει από τη μία κτή στην άλλη. Πέρα δόθε πάει.
1: Σοβαρά μιλάει.
2: Ναι, μόνος του, δεν βγαίνει από τη θάλασσα. Και άμα του βάλεις και το φουσκωτό, όταν κουραστεί, ανεβαίνει λίγο πάνω φουσκωτό, κάθεται.
0: Του αφήνεις και μια μπύρα επάνω, ένα αντιλιακό. Και φεύγει ο σκύλος και γυρίζει καμιά εβδομάδα μετά. Αλήθεια τώρα.
2: Ναι.
1: Χάρης Θόρπ.

0: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και μια και μιλάμε για φουσκωτάκια και όλα αυτά, παίρνουμε στην παραλία. Παιδιά,
1: κάτσε και εσύ, παίρνει το φουσκωτάκι και το σκύλο που παίρνει τα φουσκωτά και φεύγει.
0: Ναι, ναι. Ανεβαίνει ο σκύλος πάνω στο φουσκωτό. Μια,
1: έχεις σκεφτεί να του μάθεις του σκύλου σου το θαλάσσια σπορ?
0: Εντάξει. Νομίζω ότι θα το άρεσε. Ιδέα.
2: Ας τον χάρη να κάνει kite.
1: Δεν έχεις δει κάτι τύπους που κάνουν σερφ και τέτοια και έχουν και το σκύλο τους μπροστά?
2: Ναι.
0: Δεν έχουμε φτάσει ακόμα μέχρι εκεί. Θα μπορούσαμε.
2: Το έχω δει
0: όμως
2: με μεγαλικό bulldog.
1: Ναι, μεγαλικά bulldog και όταν τα βλέπω. Ή που κάνουν skate.
2: Ναι.
0: Ακούστε τι πρέπει οπωσδήποτε να πάρετε πέρα από το τομάρι σας.
2: Ωραία.
1: Τι?
0: Λοιπόν, έχετε δει αυτά τα φουσκωτά, πώς λέγονται, μωρέ, τα μαξιλαράκια τα μικρά?
2: Ναι.
0: Που είναι και πάμφθινα, τα βρίσκεις,
2: ναι,
0: παντού.
2: Ναι.
0: Που τα χρησιμοποιείς, παιδί μου, έτσι, και άμα ξαπλώσεις την παραλία, τα βάζεις το κεφάλι σου, ας πούμε. Αλλά αυτά είναι τέλεια. Άμα θες να κάτσεις πολλές ώρες μέσα στη θάλασσα και βαριέσαι να κολυμπήσεις και να μην λαχανιάσεις, παίρνεις το μικρό αυτό το μαξιλαράκι και το βάζεις στην κοιλίτσα και κολυμπάς. Βασικά τίποτα. Απλά επιπλέεις με το μαξιλάρι στην κοιλιά και είναι φανταστικό.
2: Κάτι, εγώ γυρνάω ανάποδα στη θάλασσα, ανοίγω χέρια λοιπόν, και πάλι επιπλέω.
1: Εγώ θα σας πω τι ακριβώς μπορείς να κάνεις που θα με πιάσουν όλοι οι αρσενικοί φίλοι μας εκεί έξω.
0: Ωραία, πάμε σε διαλυματάκι να μας το πεις
1: είναι
0: μετά.
1: Είναι το καλύτερο tip. Ναι. Ετοιμάσου και εσύ, Μέλλα, να μαθαίνεις.
0: Ετοιμάζομαι.

0: Η φύση δίνει την ιδέα. Η περιοχή το έναυσμα. Οι άνθρωποι μας τον καλύτερό τους εαυτό. Για να απολαμβάνετε τέλειο αποτέλεσμα στο ποτήρι σας. Μαραγκάκης Winery. Εκλεκτή σειρά κρασιών που κερδίζει τις εντυπώσεις επαγγελματιών και ιδιωτών και συνοδεύει άψογα την κάθε στιγμή. Εινοποιεί ομφιαλωτήριο Μαραγκάκης Winery. 13ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών, Σταυρακιανή Καμάρα. Τηλέφωνο 2810-721260 και στο www.maragakiswinery.gr. Maragakis Winery. Έχει μια θέση στην καρδιά σας.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Αχ, κρινάκι μου, δυο λόγια.
3: Οι Ελπίδες Καρτερού, η πρώτη ακαδημία ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο, γιορτάζει τα 40 χρόνια από την ίδρυσή της και σας προσκαλεί την Παρασκευή, 17 Ιουλίου στο γήπεδο Καρτερού, σε μια εορταστική βραδιά ποιοτικής κριτικής μουσικής. Με τους καταξιωμένους καλλιτέχνες Μανώλη Πλατάκη, Λύρα Τραγούδι, Κώστα Καραντινό, Λαούτο, Τραγούδι, Κωστή Μπορμπουδάκη στα Κρουστά και στα Πνευστά και τον Νίκο Μακρυδάκη στο Λαούτο. Ώρα έναρξης 9. Παρασκευή 17 Ιουλίου στο γήπεδο των Ελπίδων στον Καρτερό. Να μην λείψει κανείς.
2: Να βρω τη δύναμη να βρω, τη δύναμη να ζω.
4: Από την καρέκλα.
5: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
4: Φοβάμαι.
5: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
4: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
5: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
1: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για χάσπ, ISO, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
6: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάρεα, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
1: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
6: Παγκρίτια Απολυμαντική.
1: Τηλέφωνο 2810-344-988.
5: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
7: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
8: Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
9: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
8: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
9: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
8: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης.
9: Ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα κατά παντός κινδύνου.
8: Επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα με εξασφαλισμένη απόδοση.
9: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Με τη σφραγίδα των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών.
8: Νικολάου Πλαστήρα 38. Τηλέφωνα 2810-2844-95.
9: Και 2810-3410-19.
8: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Και τέρμα η ανασφάλεια.

0: Εκπομπή Μπουρμπουλίδες, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε. Το μεγάλο πρόβλημα, παιδιά, που έχουμε εμείς οι άντρες είναι ότι θέλουμε να είμαστε με ένα φουσκωτό μες στη θάλασσα, με την πύρα μας, αραχτή, να βλέπουμε τη στεριά. Σωστά.
1: Σωστά.
0: Απλά το θέμα είναι ότι όταν αράξεις με την πύρα, δεν κάνεις και πολλές κινήσεις και άμα σε πάρει το ρεύμα προς τα μέσα, μετά ποιος κολυμπάει να βγει έξω.
2: Ναι,
0: οπότε, εδώ σας έχω. Δένεις το φουσκωτό στη στεριά.
2: Ναι.
0: Με ένα σκηνί.
2: Ναι.
0: Ή με μία πέτρα και πρέπει σαν άγκυρα.
2: Ωραία.
0: Δένεις το φουσκωτό. Συνήθως το δένω εγώ με μια μεγάλη πέτρα στη στεριά.
2: Ωραία.
0: Οπότε, κάθομαι πάνω του. Έχω και την πύρα μου, με πάει μέχρι εκεί που φτάνει το σκηνί, αράζω, σωστά, πίνω την πύρα μου και μετά απλά τραβάω το σκηνί και βγαίνω έξω.
2: Ούτε καν,
0: δεν βρέχομαι. Απλά είναι αυτό που καίγεις από πάνω με τον ήλιο, αλλά έχεις δροσιά στα πόδια επειδή είναι μέσα στο νερό.
2: Πω ρε φίλε, να σου πω κάτι, όμως εσύ μπορεί να
1: καίγεσαι, παιδιά, πάρα πολύ.
0: Καλά, εγώ δεν καίγομαι γενικά. Απλά
1: ναι, επειδή είσαι καμένος γενικά.
0: Άμα δεις και καίγεσαι, Μέλανη, έτσι όπως είσαι, με το αριστερό χέρι κρατάς την πύρα με το δεξί. Καλά, εγώ δεν καίγομαι γενικά. Απλά
1: ναι, επειδή είσαι καμένος γενικά.
0: Άμα δεις και καίγεσαι, Μέλανη, έτσι όπως είσαι, με το αριστερό χέρι κρατάς την πύρα.

αδειάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει.

0: Εκπομπή Μπουρμπουλίθες, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε και σας έχω και άλλο tip.
1: Για πες. Άλλο.
0: Έχω πάει σε μαγαζί με τις ξαπλώστρες, τις τέλειες αυτές τις, όχι τις Πανακρίβου που είναι τώρα αυτές που βρώμανε πλούτο, που είναι ξύλινες με μαξιλάρια πάνω, που αράζεις και έχεις πάει στα IKEA και δοκιμάζεις κρεβάτι.
2: Σωστά.
1: Ναι.
0: Αυτές τις άλλες, τις μούφικες.
1: Ναι.
0: Και την παίρνω, παιδιά, και τη βάζω μέσα στη θάλασσα, ίσα ίσα να με ψιλοβρέχει η θάλασσα.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, ναι, την τραβάω.
1: Δεν σε παίρνει το κύμα.
0: Έλα, βρε, ίσα ίσα σου λέω να βρέχομαι. Έξω είμαι.
2: Εντάξει, ναι, έξω. Δεν είναι.
0: Άντε,
2: ναι.
0: Κανένα κυματάκι να σηκωθεί λιγάκι και να μου πλατσουρίσει λίγο την πλάτη.
1: Ναι.
0: Και πάμε και ράζουμε εκεί που σκάει το κύμα.
1: Πω, πω.
0: Πόσο καφριλαίος μπορεί να είμαι.
2: Ο Στάθης είναι ότι πρέπει για τους. Για αυτούς που δεν έχουν ούτε οικογένεια, ούτε το ένα το άλλο. Θέλουν απλά.
1: Τίποτα, ζωάρα
2: να πάνε
1: κάνει.
2: Και να κάνουν ζωάρα στην παραλία.
0: Παιδιά, ναι. Κάνω ζωάρα στην παραλία.
2: Ούτε να ταλαιπωρηθούν, ούτε τίποτα.
1: Τίποτα.
0: Δεν μπορώ να ταλαιπωρηθώ. Άμα ήταν να ταλαιπωρηθώ, δεν θα πάω για μπάνιο. Όπως κάνει η Μέλανη.
2: Εντάξει, ναι.
1: Εγώ δεν ταλαιπωρούμε. Εμένα με γεμίζει αυτό.
2: Η Μέλανη το ευχαριστιέται.
0: Παιδάκι μου, θα κάνεις ορειβασία για να πας για μπάνιο και μετά θα κάνεις κατάβαση.
2: Εγώ ποτέ. Η Μέλανη.
1: Τώρα που πήγαμε στην Κέρκυρα.
0: Αν ο δρόμος δεν βγαίνει στην παραλία, καταργείται η παραλία.
1: Σκέψω ότι είχαμε χαθεί σε ένα βουνό. Πήγαμε σε μια παραλία, βγήκαμε πώς και πώς βγήκαμε, δεν ξέρω και τι βρήκαμε, ένα κολπάκι. Και μετά ανεβήκαμε πάλι πάνω και ήμασταν μέσα στο βουνό, μέσα στο δάσος. Και είχε ένα μονοπάτι και είπαμε να το πάρουμε για να πάμε στην επόμενη παραλία.
0: Όλα αυτά ήσασταν ξυπόλοιτοι με τα μαγιό βρεγμένοι κρατώντας τις μάσκες.
1: Ναι, όχι ξυπόλυτη, με τα παντοφλίνια μας.
0: Τι είχατε πάρει και τα παντοφλίνια σας μαζί την ώρα που βουτήξατε?
1: Όχι, βρε παιδί μου. Τι εννοείς, τι
2: εννοείς?
0: Κάτσε, εγώ κατάλαβα ότι βουτήξατε σε μια παραλία.
1: Ναι.
0: Σε ένα κολπίσκο.
1: Ναι.
0: Κολυμπήσατε, βγήκατε σε άλλο κολπίσκο.
1: Όχι. Λοιπόν, πάμε σε ένα χορευτικό.
2: Μουσικό χορευτικό.
0: Χόρεψε μας, Μέλανη.
1: Και επανερχόμαστε λίγο να σου εξηγήσω την κατάσταση.
0: Να στα βάλω σε μια σειρά.
1: Ναι.
0: Γιατί με έκαψε λίγο. Μου το

0: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και πάμε λίγο να βάλουμε στη σειρά λίγο τα πράγματα, γιατί ο Στάθης, ο φίλος μας, έχει μπερδευτεί.
1: Λοιπόν, γιατί είναι πράγματα τα οποία δεν κάνει ο Στάθης, οπότε καλό είναι να μην
2: φαίνονται αφύσικα.
0: Άκου τώρα να δεις τι κάνουμε.
2: Και διαβάζω μυθιστόρημα.
0: Άκου τώρα να δεις τι κάνουμε. Πάμε σε ένα βουνό. Ωραία. Και παίρνουμε ένα μονοπατάκι που ξέρουμε ότι βγάζει έναν ωραίο κολπίσκο, έτσι μικρούλικο, που ήμασταν μόνοι μας. Οπότε καταβαίνουμε κάτω. Έχουμε τα πράγματα σε μια τσάντα. Δύο βασικά.
2: Κουβαλάτε και τις τσάντες.
0: Ναι, τι κάνουμε. Πού τις έχουμε.
2: Παναγία μου.
0: Λοιπόν, κατεβαίνουμε κάτω, βουτάμε, κάνουμε την πρώτη βουτιά, τσακ μπαμ, στεγνώνουμε, φοράμε τα παντοφλίνια μας, δεν τα κρατάμε στο χέρι, τα φοράμε, βάζουμε τα πράγματα στην τσάντα και ξαναπάμε πάνω. Και είμαστε τώρα.
2: Και ξαναπάμε πάνω.
0: Στο βουνό. Είμαστε τώρα στο βουνό. Κατεβαίνουμε στη δεύτερη παραλία. Τέλεια και η δεύτερη παραλία. Από τη δεύτερη παραλία κολυμπάμε. Έχουμε αφήσει τα πράγματα και κολυμπάμε έτσι λίγο.
2: Δεν περιμένετε λίγο να στεγνώσετε. Δεν καταλαβαίνω.
0: Στεγνώνουμε, ρε παιδί μου, έτσι λίγο.
2: Τι λίγο, συγγνώμη. Τι παντόφλες φοράτε.
0: Τι εννοείς.
2: Έχω πολλές απορίες εγώ.
1: Δίχαλη.
2: Φοράτε φλούπι δίχαλη.
0: Δίχαλη.
1: Και πώς μπορείς και ανεβαίνει το βουνό.
2: Οπότε μόλις αρχίσει και βρέχεσαι μετά που γλιστράει.
0: Δεν έχουμε θέμα.
2: Όταν βραχείς μετά.
0: Ρε παιδί μου, στεγνώνουν τα πόδια τσακ μπαμ τώρα.
2: Ωραία, δεν στεγνώνει το μαγιό όμως. Εμάς τους άντρες αρχίζει και στάζει το μαγιό, φτάνει στην πατούσα και μετά η δίχαλη παντόφλα δεν ανταποκρίνεται στην πρόσφυση της πατούσας.
0: Δεν έχουμε τέτοια θέματα.
2: Πρέπει να γατζώσεις μπροστά δάχτυλο για να πάρεις ανηφόρα μετά.
0: Πάμε στο δεύτερο κολπίσκο και κολυμπάμε έτσι λίγο πιο μέσα για να δούμε τι παραλίες έχει παρακάτω.
1: Δηλαδή, πάμε 2 χιλιόμετρα στην αρχή να δούμε. Να πάμε λες εκεί πάνω.
0: Αυτό κάνουμε.
2: Τι κάνετε, δουλεύετε στη χαρτογράφηση Κέρκυρας.
1: Οκεανογραφία.
0: Βλέπουμε μια φανταστική έτσι αμμώδης παραλία λίγο πιο κάτω. Ξαναπάμε, παίρνουμε τα πράγματα και λέμε θα πάμε στο βουνό και θα πάρουμε το μονοπατάκι όλο δεξιά για να βγούμε σε αυτή την παραλία. Πάμε πάνω, αρχίζουμε
2: και
0: να βγαίνουμε.
2: Πήλιο.
1: Και βγαίνει στην Κίνα που είναι στη ζήτηση.
2: Και βλέπω ένα μωρό και αρχίζω και το βρίζω. Λέω έτσι έμαθα.
0: Λοιπόν, αυτό το μονοπατάκι εκεί μέσα στο δάσος, μέσα στο βουνό, προχωράμε. Εμείς σας τα πω λίγο, περπατάγαμε 40 λεπτά.
2: Και θάλασσα δεν βρήκαμε.
0: Και φτάσαμε σε αδιέξοδο, παιδιά. Δεν έφτανε στη θάλασσα. Βασικά έβλεπε στη θάλασσα κάτω, αλλά είχε ένα τεράστιο τείχος που μόνο με σκηνή θα μπορούσε να το κατέβει.
1: Θα πάμε σε ένα break. Απλά θα πω ότι με Έλανη θα ανακαλύψουν φίλοι που βρίσκεται η Ατλαντίδα.
2: Λες να την βρουν.
1: Στάνταρ.
2: Σίγουρα.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
2: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ δίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
3: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.

0: εκπομπή Μπουρμπουλίθρες, κυρίες και κύριοι. Επιστρέψαμε. Το λέει Αγγελακόπουλε.
1: Παρακαλώ, Στάθη Μπογδανέ.
0: Πάμε στη φάση πριν τη γυναίκα σου.
1: Ναι.
0: Βγαίνεις σε ένα μπαρ.
1: Ναι.
0: Γνωρίζεις τη Μέλανη.
1: Ναι.
0: Λες, ωραία κοπέλα.
1: Ναι.
0: Λες, ας πάμε μαζί διακοπές.
1: Μπράβο. Όχι.
0: Και σπάει ο διάλογος στον πόδι και σου λέει ναι. Ξεκινάτε την προετοιμασία των διακοπών.
1: Ναι.
0: Δεν τη χωρίζεις.
2: Όχι.
0: Δηλαδή την ψηλιάζεσαι από, από την προετοιμασία. Ψηλιάζεσαι τι θα ακολουθήσει.
1: Θα περίμενε. Ενδεχομένως να μην τη χωρίσω πριν τις διακοπές. Ενδεχομένως να τη χωρίσω στις διακοπές.
0: Στις διακοπές.
1: Όταν θα έχει στάξει ο υδρότας από το μέτωπο. Όχι, με τις παρανικίδες.
0: Φαντάζομαι σένα πίσω υδρωμένο να βρίζεις τη Μέλανη. Εσύ από πίσω με βηματοδότη και η Μέλανη μπροστά να τρέχει και να χοροπηδάει σαν τη στρουμφίτα. Πάμε και σε αυτό το βουνό, πάμε και σε αυτό το βουνό.
1: Εγώ πίσω είμαι με την μπουκάλα οξυγόνου και αναπνοές.
0: Την μπουκάλα που είχες για τη θάλασσα, την έχεις πάρει για να ανέβεις στο βουνό.
1: Μπορείτε να πάρει το φίλο μου. Γιατί εγώ δεν μπορώ να σταματήσω τώρα τη διαδρομή.
0: Με ελικόπτερο.
2: Υπερβάλλεται.
1: Και κάπου
2: τώρα
1: εκεί τελειώνει μια τόσο σύντομη σχέση.
0: Καλά πήγε αυτό.
1: Καλά πήγε και αυτό.

0: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και πάλι κοντά σας. Και άμα θέλετε να μας πείτε κι εσείς και να μας στείλετε μηνύματά σας για το τι τύποι είστε στις διακοπές.
1: Είστε της πέτσας.
0: Είστε της ταλαιπωρίας.
2: Της ταλέπας.
1: Της ταλέπας.
0: Στείλτε μας τα μηνύματά σας και την αγάπη σας εννοείται στις Μπουρμπουλήθρες Radio ως στη σελίδα μας στο Facebook.
2: Με αυτά που ακούνε Μέλανη, αν δεν μας έχουν σβήσει ακόμα. Γιατί έτσι όπως πάει το πράγμα, πιο πολύ θα μπουν. Α, τους ακολουθούσα κιόλας. Κάτσε να τους σβήσω.
0: Καλά, υπάρχουν πάρα πολλοί τύποι που είναι explorers εκεί έξω και θα δείτε.
2: Δεν υπάρχουν, Μέλανη. Να πούμε ότι αυτό πάει αντιστρόφως ανάλογο με το πόσο ωραίος είσαι. Δηλαδή, άμα πω εγώ ότι είμαι explorer, δεν θα έρθει κανένας. Αν πει Μέλανη την explorer, ξαφνικά όλοι γίνανε ελικόπουλα.
0: Καλά, πάμε σε ένα μισοχορευτικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Με αυτά και με αυτά.
1: Με αυτά και με εκείνα.
0: Με αυτά και με τ' άλλα.
1: Με εκείνα και με τούτα.
0: Άλλη μια υπέροχη εκπομπή από τις Μπουρμπουλήθρες έφτασε στο τέλος της. Ήτανε 2 ώρες κοντά σας ο υπέροχος, μοναδικός, καταπληκτικός Τόλης Αγγελακόπουλος.
2: Φυσικά στην παρέα μας όπως κάθε μέρα είναι η μία και μοναδική Μέλανη Μιλένοβα.
1: Και δεν θα μπορούσε να λείπει από αυτή την παρέα, γιατί τώρα εμείς μπορούμε να λέμε ότι αυτά, όλα αυτά που λέμε, αλλά εντάξει, τον αγαπάμε τώρα το
2: σπίτι. Εντάξει, ναι.
1: Δίνει και αυτό μια Μιλένοβα, άλλη πτυχία εδώ πέρα στην παρέα.
0: Άσε το κλείψιμο. Δεν κοροϊδεύω ποτέ για τη σούπερ στην τζατζίκια που τρως το Ουγγαρτσίν.
1: Καλά, αφού δεν με κοροϊδεύει, δεν ξέρει και τίποτα άλλο.
0: Ναι, αλλά για μέχρι τώρα δεν μου έχει κλείσει ούτε ένα εισιτήριο πάνω από τη γιαγιά σου. Που είναι φαν.
1: Μου έχει πει. Μου έχει πει ότι θε να έρθει.
0: Γιατί να πρέπει πω, να στο πω, δηλαδή έρθεις, πρέπει να έρθω με το ζόρι.
1: Άμα έρθει.
0: Εγώ θα πάω και θα πω τη γιαγιά σου.
1: Θα δεσμευτεί από τώρα ότι θα φας τώρα από τα χεράκια τη γιαγιά μου.
0: Καλά, έχει τρελαθεί. Δηλαδή να έρθω και να μην φύγω. Θέλω να μου κρατήσετε εκεί για πάντα.
1: Ωραία, αυτέ ήταν οι Μπουρμπουλήθρες.
0: Και μέχρι την επόμενη φορά ένα πράγμα μένει να πούμε.
1: Τι.
0: Bye.

Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς τρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξυλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.

0: πέσε μου τι.
1: Καλησπέρα σε όλους. Εύχομαι να είστε καλά. Βράδυ Πέμπτης νύχτα στα FM. Τελευταία εκπομπή για αυτή την εβδομάδα. Είμαι ο Σπύρος Βροχίδης και για τις επόμενες δύο ολόκληρες ώρες θα ακούσουμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Ήταν η Ελικοκίνου με το Τι σου χρωστάω, ενώ λίγο πριν Ρία Ελληνίδου και Εξηγήστε μου. Έρχονται Νίκος Απέργης σε αυτά τα χίλια, η Ιουλία Καλυμάνη στα καλύτερα που έλκονται, αλλά και ο Νίκος Οικονομόπουλος με το ένοχο κορμί. Καλή μας διασκέδαση.

Ήταν Νατάσα Θεοδωρίδου με το φορτηγό και κάπου εδώ θα πρέπει να σας δώσουμε το Viber της εκπομπής για να επικοινωνήσετε μαζί μας. 6980192951. Στείλτε τώρα τα μηνύματά σας και τα αγαπημένα σας τραγούδια θα παίξουν σε πολύ πολύ λίγο. Έρχονται Σταμάτης Γονίδης να γυρνούσες πίσω, Χρήστος Μενιδιάτης Ό,τι πιο όμορφο, αλλά και η Μαριάννα Κατσιμίχα, το Βάλς των χαμένων ονείρων.

0: ώρα είναι 10:30.
1: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
2: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
3: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο ποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.

Εκεί ήταν ο Απόν με το Καντάδα, μία επιλογή του Σπύρου, ενώ λίγο πριν Γιώργος Σαμπάνης, Τι θέλω εγώ με σένα, για την Ιωάννα έρχεται ο Θοδωρής Φέρης και είπες για τον Μιχάλη, Τζοάννα για λέγει για τον Χρήστο και αμέσως μετά Κωνσταντίνος Αργυρός και Καμπάνες για τη Γεωργία.

δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής, βράδυ Πέμπτης και νύχτα στα FM. Είμαι ο Σπύρος Βροχίδης και έχουμε περίπου ακόμα μία ώρα να μεταδώσουμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Ήταν οι Μέλισσες με αγαπημένη επιτυχία από τα παλιά. Όλα μοιάζουν καλοκαίρι για τον Τάσο, ενώ λίγο πριν Νίνο και Τζόζεφιν στο Τι κάνεις για την Εύη. Έρχεται η επιλογή της Ελευθερίας, Ανδρομάχη και Σούσουρο, αλλά και πολλές ακόμα επιτυχίες στη συνέχεια για τα επόμενα 20 λεπτά.

Νύχτα στα FM. Νύχτα στα FM.

0: Είναι 11:30.
1: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
2: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να συγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.

Τέταρτο και τελευταίο ημίωρο, βράδυ πέμπτης νύχτας στα FM, ήταν ο Γιώργος Κακοσέος με τον Καθρέπτη, μια επιλογή του Δημήτρη, ενώ λίγο πριν η επιλογή της Χριστίνας, Πέτρος Ιακωβίδης και τέλεια να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1816 η Αργεντινή κηρύσσει την ανεξαρτησία της από την Ισπανία, σαν σήμερα το 1821 οι Τούρκοι προχωρούν σε σφαγές των Κυπρίων, σαν σήμερα το 1955 9 επιστήμονες διεθνούς κύρους υψώνουν τη φωνή τους κατά των κινδύνων ενός ατομικού πολέμου. Μεταξύ αυτών που υπογράφουν την έκκληση περιλαμβάνονται ο Άγγλος φιλόσοφος Bertrand Russell αλλά και ο Albert Einstein που πέθανε τον περασμένο Απρίλιο. Τέλος, σαν σήμερα το 1956, ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,3 ρίχτερ πλήττει τη Σαντορίνη με αποτέλεσμα 53 άνθρωποι να βρουν το θάνατο και περισσότεροι από 100 να τραυματιστούν. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα, συνεχίζουμε με τις δικές σας επιλογές και συγκεκριμένα με την επιλογή της Αναστασίας «Σταμάτης γονίδης να γυρνούσες πίσω» και αμέσως μετά Νίκος Βέρτης και «Τι να πω για τη Δέσποινα».

Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή, βράδυ Πέμπτης και νύχτα στα FM. Για τις 2 ώρες που πέρασαν ήμουν ο Σπύρος Βροχίδης και παρέα ακούσαμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη εβδομάδα, τη Δευτέρα φυσικά, στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλές βουτιές, καλά μπάνια και καλό Παρασκευό Σαββατοκυριακό. Τα λέμε τη Δευτέρα.

Τέταρτο και τελευταίο ημίωρο, βράδυ Πέμπτης νύχτα στα FM, ήταν ο Γιώργος Κακοσέος με τον Καθρέπτη, μια επιλογή του Δημήτρη, ενώ λίγο πριν η επιλογή της Χριστίνας, Πέτρος Ιακωβίδης και τέλεια. Να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1816 η Αργεντινή κηρύσσει την ανεξαρτησία της από την Ισπανία. Σαν σήμερα το 1821 οι Τούρκοι προχωρούν σε σφαγές των Κυπρίων. Σαν σήμερα το 1955 9 επιστήμονες διεθνούς κύρους υψώνουν τη φωνή τους κατά των κινδύνων ενός ατομικού πολέμου. Μεταξύ αυτών που υπογράφουν την έκκληση περιλαμβάνονται ο Άγγλος φιλόσοφος Bertrand Russell αλλά και ο Albert Einstein που πέθανε τον περασμένο Απρίλιο. Τέλος, σαν σήμερα το 1956, ισχυρό σεισμός μεγέθους 7,3 ρίχτερ πλήττει τη Σαντορίνη με αποτέλεσμα 53 άνθρωποι να βρουν το θάνατο και περισσότεροι από 100 να τραυματιστούν. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα συνεχίζουμε με τις δικές σας επιλογές και συγκεκριμένα με την επιλογή της Αναστασίας «Σταμάτης Γονίδης να γυρνούσες πίσω» και αμέσως μετά Νίκος Βέρτης και «Τι να πω για τη Δέσποινα».

Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή, βράδυ Πέμπτης και νύχτα στα FM. Για τις 2 ώρες που πέρασαν ήμουν ο Σπύρος Βροχίδης και παρέα ακούσαμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη εβδομάδα, τη Δευτέρα φυσικά, στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλές βουτιές, καλά μπάνια και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Τα λέμε τη Δευτέρα.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
2: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
3: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ δίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
4: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

να τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω, να σε τρελάνει. Πόσο, πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός όταν τα ζήσει.

0: Ευτυχισμένος, κάτι πιο πάνω από ερωτευμένος. Θέλω για πάντα εμείς να ζήσουμε μαζί. Γιατί όλα σε
1: τα social media είναι ο τρόπος που επικοινωνούμε, μάλλον ένας ακόμα τρόπος που επικοινωνούμε. Βρείτε μας εκεί, ελάτε να δυναμώσουμε τη σχέση μας. Βρείτε το ραδιόφωνο, κάντε follow. Βρείτε και εμένα, Ιορδάνης Αγαπητός Official, σε Facebook, Instagram, TikTok ή όποια άλλη πλατφόρμα τέλος πάντων χρησιμοποιείτε. Θα μας βρείτε και ελάτε να γίνουμε εκεί μια μεγάλη παρέα και να επικοινωνούμε τα θέλω μας, τις σκέψεις μας, τα story μας και τα τραγούδια που γουστάρουμε.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Throwback. Να ευχηθώ χρόνια πολλά στη Μαρίνα και στο Μαρίνο. Έχουμε μια επέτειο Παγκόσμια Μέρα Διεθνούς Δικαιοσύνης και σαν σήμερα θέλω να σας πω, το 1912 οι κάτοικοι της Ικαρίας επαναστατούν κατά των τουρκικών αρχών και ανακηρύσσεται η ελευθέρα πολιτεία Ικαρίας και σχηματίζεται προσωρινή διοίκηση έως την 4η Νοεμβρίου του ιδίου έτους, οπότε άγγιγμα του ελληνικού στόλου θα αποβιβαστεί στην Ίσο και θα την απελευθερώσει οριστικά. Γιατί το λέω αυτό για την Ικαρία? Γιατί σχεδιάζω φυσικά να πάω και διακοπές φέτος.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω πως πρέπει να είσαι περήφανος όχι μόνο για το που έφτασες, αλλά και για όλα όσα ξεπέρασες για να φτάσεις εκεί. Μείνε μαζί μου, γιατί θα ξεπεράσουμε κάθε αρνητική σκέψη και κάθε σύννεφο που μπορεί να έχεις αυτή τη στιγμή πάνω από το κεφάλι σου. Έρχονται μεγάλες ελληνικές επιτυχίες.

0: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν πολύματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα αδέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φυλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
1: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στα Summer Edition Tips. Το σημερινό tip έχει να κάνει με το κινητό, το οποίο δεν αγαπά τη ζέστη. Δεν χρειάζεται να εκραγεί για να το καταλάβετε ή να το αφήσετε στο αμάξι και να κάνει κανένα boom και να κάνει το αυτοκίνητο. Εάν δείτε μήνυμα υπερθέρμανσης, που εύχομαι να μην φτάσετε σε αυτό το σημείο, γι' αυτό άλλωστε δίνουμε και αυτά τα tips, βγάλτε το από τον ήλιο και αφήστε το να κρυώσει φυσικά. Γενικά όχι τα κινητά στον ήλιο, και πόσο μάλλον δεν να μην τα ξεχάσετε μέσα στο αμάξι. Μιλάμε για πάρα πολύ σοβαρό θέμα.

Αγαπητοί μου φίλοι ακροατές, σας στέλνω ενεργούς, σας στέλνω παρόντες στην εκπομπή. Ο τρόπος είναι απλός. Με βρίσκεται στα social media, Ιορδάνης Αγαπητός Official, βρίσκεται και το ραδιόφωνο και περιμένω εκεί τα μηνύματά σας. Τι θα κάνετε, πότε θα πάτε διακοπές, πώς είναι η διάθεσή σας, ποιο τραγούδι θέλετε να πείτε.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Είμαστε στην ενότητα Too Cold to be Hot με σύντομο, κακό και κρύο ανέκδοτο. Γιατί το βιβλίο των μαθηματικών ήταν τη χρονιά που πέρασε στεναχωρεμένο? Γιατί το βιβλίο των μαθηματικών τη χρονιά που πέρασε λοιπόν ήταν στεναχωρεμένο, το παίρνει το ποτάμι. Γιατί είχε πολλά προβλήματα και δεν μπόρεσε κανένας να του τα λύσει.

0: Είναι 1:30.
1: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
2: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ δίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
3: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

Τα social media είναι πραγματικά μια μεγάλη ευκολία για να συναντιόμαστε και να επικοινωνούμε. Για να θυμίζουμε ένας τον άλλον ότι υπάρχει ένας ουσιαστικός και άμεσος τρόπος για να μπορούμε να ανταλλάσσουμε μηνύματα. Βρείτε το ραδιόφωνο στα social media και εμένα, Ιορδάνης αγαπητός official, και ακολουθήστε μας. Εκεί σας περιμένω για να μας ταγκάρετε με τα ωραία σας story, με τα τραγούδια που γουστάρετε, για να μας κάνετε τις δικές σας προτάσεις. Δεν χωράνε ντροπές και δισταγμοί. Οι τρόποι επικοινωνίας είναι ο πιο όμορφος τρόπος και ο πιο άμεσος τρόπος για να γίνει η σχέση μας πιο δυνατή.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στις προτάσεις ταινιών. Στη θέση νούμερο 16 με τις 20 all-time classic ταινίες της τελευταίας 20ετίας ανοίγει το Crouching Tiger, Hidden Dragon. Ένα ποιητικό έπος πολεμικών τεχνών από τον Ang Lee, σπαθιά, τιμή, κορυφαίοι έρωτες και εντυπωσιακές σκηνές δράσης ενώνονται σε μια ταινία που μοιάζει περισσότερο με χορογραφημένο όνειρο παρά με απλή περιπέτεια. Σίγουρα αποτελεί μια από τις αγαπημένες μου ταινίες και μια ταινία η οποία, εάν δεν την έχετε δει μέχρι σήμερα, νομίζω ότι χάνετε πάρα πολλά. Couching Tiger, Hidden Dragon, εξαιρετική πρόταση, θέση νούμερο 16 με τις 20 top ταινίες της τελευταίας 20ετίας.

δεν είδες. Η εκπομπή της Παρασκευής τελείωσε. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν θα ξανασυναντηθούμε. Τα λέμε την Δευτέρα που έρχεται. Καλώς ακούσε όλους. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Σας περιμένω εντός ραδιοφωνικής συχνότητας αλλά και εντός social media.

0: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
1: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
2: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
2: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ δίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.

0: τις πίκρες ρίχνω στο νερό. Εσύ εκεί κι εγώ εδώ, να σε κρατήσω δεν μπορώ. Καρδούλα μου, στον άνεμο είσαι φτερό.
1: Η ώρα είναι τρεις.

πες μου τρυφέρα. Οι Ελπίδες Καρτερού, η πρώτη Ακαδημία Ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο, γιορτάζει τα 40 χρόνια από την ίδρυσή της και σας προσκαλεί την Παρασκευή, 17 Ιουλίου στο γήπεδο Καρτερού, σε μια εορταστική βραδιά ποιοτικής κριτικής μουσικής. Με τους καταξιωμένους καλλιτέχνες Μανώλη Πλατάκη, Λύρα Τραγούδι, Κώστα Καραντινό, Λαούτο, Τραγούδι, Κωστή Μπορμπουδάκη στα Κρουστά και στα Πνευστά και τον Νίκο Μακρυδάκη στο Λαούτο. Ώρα έναρξης, 9. Παρασκευή 17 Ιουλίου στο γήπεδο των Ελπίδων στον Καρτερό. Να μην λείψει κανείς.